0: Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

δρόμος στενός κι η χαρά μου ένα αόρατο φως. Τι να πούνε κι οι λέξεις στις φωνές των ματιών.

Κάποιες μέρες κυλάνε, κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι

0: Η ώρα είναι 4.
1: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Αριστερά είχε τα μνημόνια. Ξέχασα να μας πει ότι το τρίτο και πιο δύσκολο μνημόνιο που έχει καρφώσει τη χώρα μας για 99 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το έφερε εκείνος. Εκείνος το έχει υπογράψει. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Είπε κάτι που έκανε εντύπωση. Ή εμείς ή κανείς. Αυτό μου θυμίζει Καραμαλή στη Τάγκς, την παλιά εκείνη εποχή. Δεν το είπα εγώ τότε. Εγώ το μεταφέρω και όπως το ξέρουν και το θυμούνται όλοι οι παλιοί, για να το μάθετε και εσείς οι νεότεροι. Το είπε ο Μίκης Θοδωράκης. Ναι, ο Μίκης Θοδωράκης το είπε το 1974, αμέσως μετά την επιστροφή της δημοκρατίας στη μεταπολίτευση, δηλαδή στη χώρα μας. Καραμαλής ή Τάγκς, τι θέλετε? Θέλετε Τάγκς ή Καραμαλής? Να είναι εδώ. Αλλά υπάρχουν και άλλες. Που είπε Καραμαλής χάος το 2008, αν θυμάμαι καλά. Υπόθηκαν πολλά τέτοια. Και βέβαια τώρα έχουμε το ή εμείς ή κανείς, που το είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά το ή εμείς ή κανείς, έρχεται ένα άλλο δίλημα. Βέβαια, το ή εμείς ή κανείς, και αυτό ακούστηκε εκβιαστικά. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ακόμα πιο πολύ εκβιαστικό. Έρχεται λοιπόν σε μια συνέντευξή της η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ναι, ναι, η πρώην Μαρία του Λεμπών. Και τι είπε? Είπε, έβαλε και αυτή το δίλημα, ρε παιδί μου, είπε, εάν δεν με βάλετε στη Βουλή, τότε εγώ θα φύγω από την Ελλάδα. Ναι, το είπε η Μαρία η Καριστιανού. Τι είπες, Βασίλη? Δεν ξέρω. Εάν δεν μπούμε λοιπόν στη Βουλή, λέει η κυρία Καριστιανού, η τελευταία δημοσκόπηση της δίνει 3,1 βέβαια ή 3,5 κάποια άλλη προηγούμενη, τότε εγώ θα φύγω από την Ελλάδα, δήλωσε στο Μέγκα. Και το δήλωσε η κυρία πρόεδρος της Ελπίδας, πρώην Μαρία των Τεμπών. Ναι, ναι, η κυρία Καριστιανού. Η δήλωση που έκανε είναι η εξής, για να τη διαβάσουμε ολόκληρη. Εάν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο, τότε, λέει η κυρία Καριστιανού, εάν δεν τα καταφέρουμε, τότε για μένα θα έχει τελειώσει. Θα φύγω από την Ελλάδα, την οποία αγαπώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω σε εσάς, αλλά σε μένα και στο Βασίλη το Γερασίμ εδώ, από ό,τι μου λέει, όλα αυτά ακούστηκαν κάποιος εκβιαστικά ή αν θέλετε σκέτο εκβιαστικά. Τι είπα να πει ότι αν δεν με ψηφίσετε να μπω στη Βουλή, εγώ θα φύγω από την Ελλάδα? Δηλαδή, αν κάποιος, προσέξτε το αυτό, αν κάποιος δεν θα βγει βουλευτής ή δεν θα βγει το κόμμα του, θα πρέπει να εγκαταλείψει τα πιστεύω του και τη χώρα? Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Και κατά τα άλλα, μου αρέσει που λέει η κυρία Καριστιανού ότι εγώ αγαπώ την Ελλάδα. Αφού την αγαπάς, Μαρία μου, και αν χάσεις και αν δεν μπεις στη Βουλή, κάθεσαι εδώ και να αγωνιστείς για αυτό που πιστεύεις, για τα πιστεύους, όπως λες ο ίδια. Και όπως έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη, κυρία Λεμόνια, ο Βασίλη Γερασίμου, δεν λακάμε, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Δεν λακάμε στα δύσκολα, γιατί αν φύγεις στα δύσκολα,

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την επικαιρότητα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία έκρηξη χθες στην Πλάκα, έτσι, από όπου ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα από τον πρώτο όροφο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλους 5 αγνοούμενους, είναι 6. Αν δείτε το πώς έχει γίνει το σημείο εκείνο όπου υπήρξε η έκρηξη, θα νομίζει κανείς ότι έχει πέσει βόμβα μεγατόνων. Είναι 2 άτομα που είναι τραυματισμένα και βρίσκονται στο Γεννήματα, στο νοσοκομείο Γεννήματας, και βέβαια και υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Είπαμε, μία βρέθηκε νεκρή, μία γυναίκα, και αγνοούνται άλλα 5 άτομα που ήταν ένικοι σε αυτή την διόρροφη κατοικία κοντά στην Ακρόπολη, εκεί στην Πλάκα. Οι έρευνες, επαναλαμβάνω, συνεχίζονται, ενώ το τομείο, το τοπίο δείχνει βομβαρδισμένο. Είναι η λυσικρά τους εκεί στην Πλάκα μετά την έκρηξη, και καταλαβαίνετε, ο Κοσμάκης που ήταν εκεί φοβήθηκε. Για να δούμε όμως. Ντάλα μεσημέρι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς, ντάλα μεσημέρι, όπως λέει. Τέλος πάντων, ό,τι καινούριο και ό,τι νεότερο υπάρξει, γιατί είναι ένα θρίλερ με τους 5 αγνοούμενους. Μακάρι οι άνθρωποι να μην ήταν στα σπίτια τους, να μην ήταν εκεί τη στιγμή στο σπίτι τους και να είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, βρέθηκε μία νεκρή. Έχουμε 2 τραυματισμένους στο Γεννήματάς και 5 αγνοούμενους. Δεν υπάρχει όμως καμία ένδειξη ζωής στα χαλάσματα. Για να δούμε. Τέλος πάντων, οι έρευνες, επαναλαμβάνω, συνεχίζονται από χθες τις πρωινές ώρες. Για πάμε. Πάμε, Βασίλη.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω, πολλής λόγος τελευταία γίνεται για την κβαντική ιατρική. Όπως την ακούτε, κβαντική ιατρική. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε, γιατί ρώτησα πολλούς γιατρούς, καθηγητές και φίλους κλπ. Άλλωστε ακούσατε και την κυρία Βλάχου την περασμένη εβδομάδα, τι μας είπε. Αύριο θα την έχουμε να μας πει περισσότερα. Η κβαντική ιατρική λοιπόν είναι σαν και αυτό που παρουσίασε η κυρία Βασιλιάδου, η αείμνηστη Γεωργία Βασιλιάδου, στην περίφημη εκείνη και διαχρονική ταινία της «Η κυρά μας η μαμή». Γιατρός ήταν ο Ορέστης Μακρύς, ο αείμνηστος Ορέστης Μακρύς. Και έχω βάλει μια σκηνή, δεν ξέρω, μια σκηνή εντυπωσιακή. Θα προσπαθήσω να σας δώσω αυτή τη σκηνή έτσι για να έχετε μια γεύση από τι ελέγχθη ακριβώς, για να πάρετε, να μάθετε δηλαδή, να πάρετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι η κβαντική ιατρική. Γιατί όλα καλά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε και εμείς τι βαδίζουμε ή μάλλον πού βαδίζουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς, είναι διαφορετικά, πώς είναι. Τέλος πάντων, για να δούμε τελικά. Για να δούμε τι θα δούμε.

0: θέλω να ακούσετε αυτό, ή μάλλον δεν θα δείτε τη σκηνή, θα ακούσετε τη σκηνή μεταξύ της Βασιλιάδου, του άρρωστου δημάρχου και του γιατρού του Ορέστη Μακρύ. Δείτε για να καταλάβετε τι σημαίνει κβαντική ιατρική.
1: Τι έχουμε κύριε Δήμαρχε?
2: Πονάω γιατρέ μου, πονάω.
1: Θες να δούμε λοιπόν γιατί πονάς?
2: Τι να το κάνουμε, να το δούμε γιατρέ μου? Ο σκοπός δεν είναι να δούμε τον πόνο. Ο σκοπός είναι να του σταματήσουμε.
1: Για να του σταματήσουμε πρέπει πρώτα να τον δούμε.
2: Όχι, θα αργήσουμε γιατρέ μου, θα αργήσουμε.
1: Έχεις πειρατό?
3: Όχι.
1: Το θερμόμετρο είσατε δηλαδή?
3: Όχι, αλλά έτσι που τον έπιασα στο μέτωπο θα δροσερώσει.
1: Ας συνεχίσουμε. Θα παρακαλέσω τις κυρίες και τους κυρίους να περάσουν στο διπλανό δωμάτιο για να εξετάσουν τον ασθενή.
4: Γεια σας, γιατρέ.
3: Η κυρία Μανή.
5: Για Μπαρδόν. Τι τρέχει, κύριε Δημαρχέ, τι έχεις?
2: Πονάω, κύριε Μανή μου.
5: Ωραία, μη φοβάσαι, όσο είμαι εγώ εδώ, μη σε νοιάζει τίποτα. Να μου πεις μόνο που πονάς.
2: Εδώ στην πιάστηκα.
5: Θα σε κάνω εγώ καλά ώστε να πεις κρεμμύδι. Μαρία Σιμίνα, Ασημίνα, έλα εδώ, Μαρία. Έλα εδώ. Αφού βλέπεις, έχουμε δουλειά εδώ. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση, να πάρεις δύο πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει, να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Σε πέντε λεπτά θα σε έχω κάνει εγώ περδίκη, κύριε Δήμαρχε. Μη φοβάσαι όσο είμαι εγώ εδώ.
1: Εμένα να μου επιτρέψετε.
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου?
1: Μα νομίζω, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η κυρία Μαμία από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγεμα. Καλή ελευθερία, κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι. Κάτσε, γιατρέ, τώρα, πού πας? Να κάτσω να κάνω, φίλο μου. Είναι κατάσταση αυτή. Ερωτώ, είναι κατάσταση αυτή.
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου? Κρατήστε να τον εξετάσετε.
1: Είναι κάτσω να κάνω, κυρία μου. Να συνεργαστώ με την κυρία Μαμία από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα. Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματσούνια φτιάχνω, ούτε βότα να πουλάω κι άλλα μαγικά.
5: Γιατί επιμένεις, κυρία Ελένη, και τον στενοχωρείς τον κύριο? Ας το λαμβάνει στην ευχή της Παναγίας. Άλλωστε τι μπορεί να κάνει ο κύριος για τον κύριο Δήμαρχο? Εξώς αν έχω ακούσει, ο κύριος είναι κτηνίατρος. Εκτός κι αν ο κύριος Δήμαρχος είναι μοσχάρι.
1: Εσύ τον πέρασε τον κύριο Δήμαρχο για μοσχάρι. Γι' αυτό του βρίσκεται το χόρτο. Εκτός κι αν ήταν κουτόχορτο.
5: Για μας έχεις τη γλώσσα σου, κακομοίρη μου. Γιατί αν αφήσω ελεύθερη τη δικιά μου, δεν θα ξέρεις που δεν αφήγεις.
1: Να σου πω, μωρή πυραμίδα του χέου, πώς.
5: Άκουσε τη σύμπα και μετρημένα τα λόγια σου μαζί μου.
1: Άκουσε σου παγώ. Και πρόσεξε να μην σε ξεματιάσω. Κι εγώ δεν ξεματιάζω έτσι. Εγώ ξεματιάζω έτσι.
5: Γιατρέ μου.
1: Τσόκαρο.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια σκηνή χαρακτηριστική που δείχνει την εποχή εκείνη με ματζούνια, με χόρτα, με τι άλλο ρε Βασίλη, με ξαματιάσματα, που η κυρία Μαμή στο πολύ πετυχημένο αυτό έργο παρουσίαζε την κβαντική ιατρική. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει, υπάρχουν διαφορετικά σήμερα δεδομένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει όμως το τι σημαίνει κβαντική ιατρική. Τώρα, η ειδική παιδίατρος που εφάρμοζε τη μέθοδο αυτό, προκειμένου η κυρία Μαρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, είπε: «Η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον. Δεν θα την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν». Αυτά όσον αφορά την κβαντική ιατρική. Εσείς μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να σας πούμε ακόμα.

Ακούσατε λοιπόν τι σημαίνει για την κουβαντική ιατρική. Τώρα να σας δώσω νέα στοιχεία, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται, υπάρχουν μαρτυρίες και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό, ε? Βγαίνουν στη φόρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, γίνεται ή έγινε μάλλον έρευνα, ναι ναι, για τις επαφές που είχε πριν ο αείμνηστος τραγουδιστής, πριν από τη μοιραία αυτή συνάντηση για την πλασμαφαίρεση. Συναντήθηκε σε ένα κατάστημα ρούχων, δεν ξέρω αν είναι έτσι, όπως λένε, αν είναι ρούχα και λοιπά, στο ψυχικό. Η γυναίκα αυτή τον γνώρισε, όχι το κατάστημα, τον γνώρισε στον υπνοθεραπευτή, στον υπνοτληθή που λένε, ο οποίος γνώρισε με τη σειρά του, έφερε τον Γιώργο Μαζονάκη σε επαφή με τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκι. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση, η οποία γιατρός παίρνει τον θεραπευτή, υπνοθεραπευτή, και του λέει δεν θέλει να την κάνει. Και λέει αυτός, προσέξτε τώρα, εδώ έχει σημασία ιδιαίτερη. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί, διότι αυτά που είπε ο υπνοτιστής, να το πω έτσι, άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ. Θα τον συγγυρίσω εγώ. Εννοώντας βέβαια πως θα τον πείσει να πάει. Κάτι που έγινε. Και το επακόλουθο ήταν να χάσει τη ζωή του άνθρωπος. Βέβαια λέγονται πολλά ακόμα από τη νοσοκόμα που ήταν εκεί, ότι ο γιατρός κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, ότι. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι ο σύζυγος τα ρίχνει πλέον όλα στη σύζυγο. Πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα, γιατί σας είπε πάρα πολλά και ο Βασίλης μου λέει έχουμε και διαφημίσεις, μην το τραβάς. Δεν το τραβάω ρε παιδί μου, εντάξει. Πάμε Βασίλη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝΗ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

θέμα που θέλω να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, εν αναμονή του στρατηγού του κ. Μπελεγράτη, έρχεται εδώ στο στούδιο ο άνθρωπος, για να μιλήσουμε για την επικαιρότητα και όχι μόνο, τον είχαμε καλέσει και βεβαίως ο στρατηγός είναι στο ok του πάντοτε όπως πρέπει και θα είναι εδώ σε λίγο για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Δεν ξέρω, αλλά βλέπω καθημερινά ορισμένες δημοσκοπήσεις. Είναι κάποιες δημοσκοπήσεις που φέρουν τη Νέα Δημοκρατία βέβαια πρώτη, άλλοι κοντά στο 30%, άλλοι στο 25% έως και 27%. Και βέβαια δεύτερο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ 2, ο ΕΛΑΣ δηλαδή, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά με πορεία προς τα πάνω λένε το ΠΑΣΟΚ. Μακάρι. Από την άλλη πλευρά έχουμε και λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Υπήρξε μια δημοσκόπηση η οποία έχει διαφορετικά ερωτήματα από τις άλλες. Βέβαια υπάρχουν και για την πρόθεση ψήφου και τα λοιπά, αλλά έχει και ένα ερώτημα εάν βλέπει ο κόσμος αυτοδυναμία σε κάποιο κόμμα και ιδιαίτερα αν βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία. Τώρα, τι απάντησε ο λαός, μου λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Θες να μάθεις, Βασίλη? Ωραία. Το 39,8% λέει ότι σίγουρα όχι, δεν θα έχει δηλαδή αυτοδυναμία. Το 31,4% απάντησε μάλλον δεν θα έχει αυτοδυναμία. Και ναι, 10% απάντησε το 21,6%. Λοιπόν, τώρα, σίγουρα ναι ότι θα έχει αυτοδυναμία, απάντησε το 4,7%. Να το επαναλάβω. Σίγουρα όχι το 39,8%. Μάλλον όχι το 31,4%. Μάλλον ναι το 21,6%. Και σίγουρα ναι. Ποιο είναι το σίγουρα ναι? 4,7%. Που σημαίνει ότι ο λαός είπε, έκρινε και θέλησε να υπάρξει κυβέρνηση όχι αυτοδυναμίας, αλλά κυβέρνηση συνεργασίας. Τώρα μου πείτε, η Νέα Δημοκρατία με ποιον μπορεί να συνεργαστεί? Όπως έχω πει πολλές φορές και όπως όλοι γνωρίζετε, ο Μητσοτάκης έχει πει ότι μπορεί να συνεργαστεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, μετά από πρόταση του Δημάρχου, που τίνει να είναι και να πηγαίνει προς τον ΕΛΑΣ ή προς την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, του κυρίου Δούκα, πέρασε λοιπόν η δική του σκέψη πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια νέα Κεντρική Επιτροπή να πει το ναι για να υπάρξει συνεργασία. Αν και εδώ που τα λέμε, το βράδυ των εκλογών και μετά τα αποτελέσματα όλα αυτά διαγράφονται, ότι δεν θα συνεργαστώ με εκείνον μπροστά στο θέμα της ακυβερνησίας και με τους απέναντι να είναι έτοιμοι όχι να αρπάξουν, απλώς να κάνουν το δικό τους, να έχουμε τις όποιες εκείνες επικίνδυνες, αν θέλετε, εισβολές, σε εισαγωγικά η λέξη, εναέριες και θαλάσσιες, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι, επαναλαμβάνω, σκούρα όχι για μας, αλλά για όλη τη χώρα. Πάμε, Βασίλη.

0: ο Βασίλης ο Γερασίμου έκανες ένα σχόλιο για την Εθνική στο TikTok, έκανες και στο Facebook, εδώ δεν έκανες. Βασίλη, πώς την είδες την Εθνική?
1: Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πάρα.
0: Ήταν όχι καλή στα 5 πρώτα λεπτά. Εκεί που δέχτηκε τον γκολ. Ένα γκολ που πανηγύρισαν έξαλλα, μπορώ να πω, δύο ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα ο ένας που το σημείωσε, που εργάζονται και τρώνε το πεντασπάνι τους, γελάει ο Βασίλης, εδώ στη χώρα. Βέβαια θα μου πει κάποιος, μα έπαιζαν με την εθνική της χώρας τους και έπρεπε να πανηγυρίσουν τον γκολ. Σωστά. Όλοι πρέπει να πανηγυρίζουν τον γκολ που πετυχαίνουν, είτε σε ομάδα, είτε βεβαίως πολύ περισσότερο με την εθνική. Όχι όμως εν εξάλλου καταστάσει. Θα μου πεις, δεν έπρεπε. Από εδώ και μετά, εσείς τι λέτε. Εγώ σας είπα την άποψή μου και την έγραψα. Όχι έξαλλα. Άλλωστε και ήδη το κατάλαβαν μετά και μπορώ να σας πω ότι προσπάθησαν να το πάρουν πίσω με τον τρόπο τους. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι θέματα που γίνονται εκείνη και μόνο εκείνη τη στιγμή. Έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμου προηγουμένως ότι ήταν πολύ καλή η εθνική μας. Πραγματικά, για 90 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, 90 συν, μάλλον 85 συν 5 που ήταν οι καθυστερήσεις, πραγματικά πάτησε, αν θέλετε, την ομάδα της Σερβίας. Έκανε ό,τι ήθελε. Έμπαινε όποτε ήθελε στα καρέ της. Βέβαια υπήρχε ένας τερματοφύλακας, πώς λέγονταν αυτό το Βασίλειο με το Μούσι, Μιχαηλόβιτς, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, να σου πω, αυτός που παίζει, τη Τσέλσι. Γιατί τον έβλεπα εκεί, λέω τι έγινε τώρα. Πήρε μεταγραφή για τη Σερβία, δεν ήξερα ότι είναι Σέρβος. Πολύ καλός τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή, πώς να σου πει κανείς, άνοιγε τα χέρια του και έκλεινε τα δοκάρια από τη μία πλευρά στην άλλη. Είναι δύο μέτρα, πόσο είναι αυτός? Δύο μέτρα. Και καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει. Για ένα τερματοφύλακα, το είναι δύο μέτρα. Μπορεί να του βάλει γκολ μόνο σιρτά, όπως και το έφαγε την ισοφάλιση. Σιρτό. Και να σου πω μια ιστορία. Θυμάσαι έναν ποδοσφαιριστή τερματοφύλακα που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, Πολέτη. Όχι μισό, έτσι ήταν. Είχε αγκύλωση στη μέση. Και θυμάμαι τότε ο Παπαγεωργίου έπαιζε στην ΑΕΚ. Τον θυμάσαι εσύ? Όχι, δεν το θυμάσαι. Και έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Κέρδισε ένα 0 η ΑΕΚ τότε με ένα γκολ του Παπαγεωργίου. Αυτό που σου λέω εγώ, ήταν Βιβλιοπόλης στους Αγίους Αναργύρους, μαθητής μου. Και ο Μπατιστάτος από την άλλη στιγμή. Πώς μπήκε το γκολ αυτό? Θυμάμαι τότε ποιος ήταν προπονητής της ΑΕΚ. Θα το θυμηθώ το όνομα, το Έλληνα ήταν. Και του φώναζε του, σιρτά, σιρτά. Λέει αυτό, παρά την αγκύλωσή του, πεταγόταν ο Πολέτη, ήταν ο καλύτερο τερματοφύλακα τη Αργεντινή τότε. Αλλά μετά τη μέση του που είχε πάρει την αγκύλωση, δεν τον είχε πάρει κανεί. Τον πήρε ο Ολυμπιακό. Και πραγματικά ένα σουτ του Παπαγεωργίου, πολύ φαρμακερό, σιρτό. Και καταλαβαίνει κανεί τι έγινε. Λοιπόν, πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Και έχω ιδιαίτερη χαρά γιατί ένας καλός μου φίλος, ο άνθρωπος ιστορία, ένας άνθρωπος γνώστης της πολιτικής κατάστασης, αλλά ιδιαίτερα πολύ για τα ελληνοτουρκικά, για όλα όσα συμβαίνουν στη Μεσόγειο, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά, είναι κοντά μου. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε. Ο λόγος για τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο Μπελεγράτη, που είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Στρατηγέ μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή.
0: Σας ευχαριστώ που σήμερα Σάββατο είστε εδώ κοντά μου.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή και σε εσάς και τους ακροατές μας. Είμαι ένας απλός αναλυτής των στρατιωτικών και των γεωπολιτικών δεδομένων στο μέτρο και την έκταση που μπορώ ως άνθρωπος και δίως ακαδημαϊκή προσέγγιση του θέματος με την οποία εμπειρία έχω στο στράτευμα.
0: Άλλωστε στα περιοδικά που γράφετε και τα διαβάζω και από εκεί εγώ έχω κάποιες γνώσεις ιδιαίτερα ως προς τα στρατιωτικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά είναι μάλλον λίγο παραπάνω από αυτά που...
0: Όχι, όχι. Εγώ δεν υπερβάλλω ποτέ.
1: Να είστε καλά και ευχαριστώ για
0: τα καλά. Υπερβάλλω μόνο για εκεί που λέμε να πάμε να φάμε και ακόμα να φάμε. Θα το κάνουμε κι αυτό.
1: Θα το κάνουμε.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε. Εγώ έβλεπα τον κύριο Ερντογάν, κάτω εκεί στον ΟΗΕ ο λόγος, είχε μια συνάντηση τυχαία και σχέδιο με τα αραβικά κράτη. Με τον κύριο Τραμπ. Δεν ξέρω, κουβεντιάστηκε άραγε τι θα γίνει με τα F-35. Θα τα πάρει, γιατί άκουγα και την ομιλία του στον ΟΗΕ να λέει ότι με την Ελλάδα είμαστε γείτονες, πρέπει να τα βρούμε. Δηλαδή έκανε μια τούμπα, μια στροφή.
1: Θα με επιτρέψετε να παρατηρήσω, κύριε Κοντονή, ότι πράγματι ο Ερντογάν στο μέτρο που τον αφορά στην ομιλία του, την κεντρική στον ΟΗΕ, παρατηρήθηκε η όποια χαμήλωση των τόνων ή τουλάχιστον δεν υπήρξαν αναθεωρητικού χαρακτήρα τάσεις ή εκφάνσεις, τις οποίες τις βλέπουμε στον δημόσιο λόγο του ή τουλάχιστον στο λόγο των ηθινόντων από πλευράς Τουρκίας, των εξοδοτημένων υπουργών του κυρίου Ερντογάν, οι οποίοι αναφέρονται τακτικά στα θέματα που αφορούν και τη χώρα μας. Πράγματι ανέφερε ότι θα πρέπει να τα βρούμε με την χώρα μας, με την Ελλάδα εννοούσε, αλλά κατά έναν ιδιότυπο τρόπο, αν θα μου επιτρέψετε την...
0: Εγώ κρατάω μικρό καλάθι γι' αυτό.
1: Εδώ θα επικεντρωθώ. Εννοούσε δηλαδή, κατά την δική μου εκτίμηση και σύμφωνα με αυτά που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο κατά την αντίληψη της Τουρκίας.
0: Σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα, δηλαδή, αυτό μου λέτε.
1: Βεβαίως. Όχι παραδείγματος χάρη αυτό που επιτάσσει το διεθνές δίκαιο και δει το δίκαιο των θαλασσών, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει υπογραφεί εκεί στον ΟΗΕ. Υπάρχει από το 1982 ο συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι και αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία με τον οποίο ορίζονται, παραδείγματος χάρη, ή καθορίζονται ή χαράσονται η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα μεταξύ των χωρών.
0: Σωστό.
1: Ορίζονται, παραδείγματος χάρη, μέχρι ποιου σημείου, σε έκταση εννοώ, σε μήκος εντός του θαλάσσιου στοιχείου, θα είναι τα χωρικά ύδατα μιας χώρας. Αυτό ο κύριος Ερντογάν βεβαίως και το αγνοεί και τουλάχιστον δεν θέλει να το σκέπτεται ή δεν θέλει να το έχει ως πρεμετωπίδα. Τούτων δοθέντων, θα με επιτρέψετε και εγώ να κρατάω μικρό καλάθι περί το θέμα.
0: Για πείτε μου για τα F-35.
1: Για τα F-35...
0: Κουβεντιάθηκε κάτι άραγε.
1: Φαίνεται ότι αυτό πίσω από τις κλειστές πόρτες ενδεχομένως να έχει τεθεί από πλευράς του κύριου Ερντογάν, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον επί του παρόντος η Τουρκία να ξαναεισέλθει στο πρόγραμμα των F-35, πολλό δε μάλλον να τύχει της περίπτωσης να έχει την πρόσκτηση των F-35, την πολυπόθητη πρόσκτηση των F-35, την οποία επιθυμεί εδώ και καιρό. Γι' αυτό ακριβώς στρέφεται σε έναν άλλο παράγοντα ή σε μια άλλη πρόσκτηση, η οποία ήταν ξεχασμένη, κύριε Κοντονή, μέχρι χτες. Δηλαδή να ξαναπάρει τα F-16, 4,5 γενιάς, μπλοκ 70 δηλαδή, ή τουλάχιστον να ανακατασκευάσει τα ήδη υπάρχοντα κατά το πρότυπο της χώρας μας. Καταλαβαίνετε
0: να
1: ότι...
0: Να γίνει αναβάθμιση.
1: Αναβάθμιση, ακριβώς. Τούτων δοθέντων, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόγραμμα, έστω και αν το θελήσει να το εφαρμόσει αύριο, θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Πολλά χρόνια. από ό,τι λένε. Εσείς στρατιωτικοί τα λένε, εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι, αρκετά χρόνια. Ξέρετε ότι το δικό μας πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και 5-6 χρόνια και τώρα έχουμε παραταχτή δύναμη περίπου 60 F-16 Viper, αναβαθμισμένα δηλαδή, από αυτά τα οποία μπορούν και δίδουν τον κανόνα της όποιας αποτροπής και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Τώρα, θέλω να πάμε στο εξής. Στη Μεσόγειο δεν πάμε όπως ένα έργο με τον Μπρέκα, θυμάστε, η Μεσόγειο φλέγεται, αλλά φλέγεται όμως.
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην περιοχή την ευρύτερη και της Ερυθράς Θαλάσσια αλλά και του Περσικού Κόλπου και την, Ερυθρά, και την Αραβική Θάλασσα υπάρχει ανεξελίξη, τουλάχιστον βρίσκεται εδώ και καιρό, έστω και αν έχουν κατά διαστήματα τελεσφορήσει κάποιες διαδικασίες συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μια σοβούσα κρίση η οποία κατά διαστήματα έχει και πλήγματα είτε από πλευράς Αμερικανών είτε τώρα τελευταία όπως είδαμε από πλευράς ενεργειών, επιχειρησιακών ενεργειών των Χούτης στο στενό του Μπαμπ Ελ Ματέμ. Αυτό ακριβώς, κύριε Κοντονή, είναι εκείνο το οποίο υποβοηθά την στρατηγική του Ιράν να μπορέσει αυτή τη στιγμή να έχει τροποντινά ένα αβαντάζ στις όποιες διαδικασίες συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που προσπαθεί να εφαρμόσει η Αμερική στην περιοχή των στενών του Ορμούς και ευρύτερα έναντι της Τεχεράνης, έναντι του Ιράν δηλαδή, χρειάζεται χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο μέχρι ότου επιτύχει τα αποτελέσματα η Αμερική. Εννοώ τον αποκλεισμό τον οικονομικό, τον αποκλεισμό τον θαλάσσιο, την μη ικανότητα του Ιράν να διακινεί τον κρίζο και μαύρο χρυσό πετρέλαιο, δηλαδή και φυσικό αέριο προς τις διεθνείς αγορές. Επομένως,
0: ίσως βρεθεί κάποιος άλλος δρόμος.
1: Ναι, αλλά επί του παρόντος υπάρχει οικονομικός στραγγαλισμός.
0: Τώρα, για να το ολοκληρώσετε αυτό, θέλω να μου απαντήσετε στο εξής πάνω σε όλα αυτά. Η άφιξη στα Ηνωμένα Έθνη των Ιρανών με το OK των Αμερικανών δεν λέει ότι κάτι μπορεί να γίνει όσον αφορά το θέμα της ειρήνης? Λέω εγώ, δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή ότι είχαμε πει ή τουλάχιστον είχαμε αναφέρει ότι είχε δοθεί στον πρόεδρο Πεζεσκιάν η άδεια από πλευράς Αμερικανών να πάει στον ΟΗΕ. Είδαμε την ομιλία του Πεζεσκιάν, του κ. Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ, η οποία βεβαίως έθεσε επιτάπητος τις θέσεις του Ιράν έναντι της διεθνούς κοινότητας. Είδαμε όμως ότι υπήρξαν ανακοινώσεις ότι μεταξύ της αμερικανικής αντιπροσωπείας και των Ιρανών υπήρξαν συζητήσεις για το θέμα ειρήνευσης ή τρόπου και διαδικασίας μέσα από την οποία θα μπορέσει να τελειώσει επιτέλους αυτός ο συγκεκριμένος πόλεμος. Ίσως ή πιθανώς το ότι 60 πλοία τα οποία διακινούν πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο έφυγαν από την περιοχή των στενών του Ορμούς να είναι αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Δεν το ξέρουμε εμφανώς.
0: Θα το δούμε βέβαια.
1: Θα το δούμε στην πορεία. Στο εγγύς μέλλον.
0: Θέλω να μου απαντήσετε, στρατηγέ μου. Πάντοτε, εσείς θα ξέρετε, άλλωστε σχεδιάζετε, άλλωστε ιστορικός είστε, γράφετε, τα διαβάζουμε. Οι Τούρκοι φοβούνται την Ελλάδα.
1: Τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε κύριε Κοντονή, υπήρξε μια αναβάθμιση του κανόνα αποτροπής από πλευράς της χώρας μας. Είτε με την πρόσκτηση νέων αεροσκαφών, παραδείγματος χάρη Ραφάλ, είτε με την συνέχιση του προγράμματος αναβάθμισης των F-16 σε Viper, όπως είπαμε προηγουμένως, είτε με τον σχεδιασμό της πρόκτησης θα έρθουν μεθού πολύ, δηλαδή μετά από ένα χρόνο περίπου τα F-35, τα πρώτα F-35, είτε με την πρόσκτηση των φρεγατών Μπελαρά.
0: Σωστό.
1: Ήρθε ο Κίμων.
0: Άλλες φρεγάτες που
1: έρχονται. Αναμένεται, κύριε Κοντονή, τον επόμενο μήνα να υψωθεί σημαία στις 30 του μηνός 30 Οκτωβρίου στην νέα φρεγάτα, στην δεύτερη φρεγάτα τύπου Μπελαρά. Αλλά θα σας έλεγα, κύριε Κοντονή, ότι θα πρέπει να εστιάσουμε και σε κάποια άλλα πράγματα. Τα Spike and Loss, παραδείγματος χάρη, την ασπίδα του Αχιλέα και άλλα μικρά προγράμματα τα οποία όλα μαζί, αν τα δείτε, γίνεται μία RMA, όπως τη λέμε, στρατιωτική αερολογία. Revolution Military Affairs, το λέγανε, επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις. Εδώ στη χώρα μας γίνεται και μία άλλη αθόρυβη επανάσταση, κύριε Κοντονή, που αφορά την ενεξελίξη διαδικασίες μέσα από τις οποίες εκπαιδεύεται το προσωπικό μας. Παραδείγματος χάρη, νέα προγράμματα μπήκαν στις στρατιωτικές μας σχολές. Νέα προγράμματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση και των δοκίμων, των ναυτικών δοκίμων, και των Ικάρων, αλλά ιδιαίτερα και των Ευελπίδων. Παραδείγματος χάρη, οι ναυτικοί δόκιμοι συνεργάζονται πλέον ή η σχολή ναυτικών δοκίμων με το περίφημο MIT.
2: Σωστό.
1: Στην Αμερική. Μέσα στη σχολή Ευελπίδων, οι Ευέλπιδες αποφοιτούντες ως ανθρωπολογοί πλέον, όσοι κατατάσσονται ή θα βρίσκονται στη διαδικασία να πάνε στους μηχανικούς, θα εκπαιδεύονται και θα παίρνουν αντίστοιχο πτυχίο από το πανεπιστήμιο για ένα επιπλέον χρόνο, όπως και η μηχανική των τροφίμων. Κάτι ανάλογο γίνεται και στην εκπαίδευση της εφεδρείας, στρατός πολιτών πλέον επί εθελοντικής βάσης. Κατατάσσονται ή μπαίνουν στη συγκεκριμένη διαδικασία χιλιάδες έφεδροι και πάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα. Νέος τρόπος εκπαίδευσης, ακόμα και των υπαξιωματικών, οι οποίοι ρίστον παρόδο να το αποκαλύψουμε, κύριε Κοντονή, δεν θα είναι 3 χρόνια πλέον η εκπαίδευσή τους. Θα είναι 4 χρόνια.
2: Α, ένας χρόνος παραπάνω δηλαδή.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που το αναφέρουμε. Επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Από το 2027 η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών εντάσσεται στην ανώτατη εκπαίδευση.
2: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Και είναι εξαιρετικά σπουδαίο, δηλαδή οι μόνιμοι υπαξιωματικοί αποφοιτούντες θα παίρνουν ένα πτυχίο που θα αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες και επιχειρησιακές δυνατότητες που θα έχουν, το οποίο οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι μετράει αναλόγως. Εντάσσεται στη σφαίρα των ενωτάτων.
2: Πολύ σπουδαίο είναι αυτό που λέτε και μπράβο.
1: Ένα λεπτό να μην ξεχάσουμε ότι και αυτοί, και οι Ευέλπιδες, και οι Ενδόκιμοι, και οι Ίκαροι πολύ περισσότερο, εκπαιδεύονται στην τεχνολογία αιχμής. Πριν από λίγα χρόνια, κύριε Κοντονή, λέγαμε ή βλέπαμε στη σφαίρα του ορίζοντα τα λεγόμενα drones, τα οποία έχουμε αναφέρει. Τώρα η εκπαίδευση
2: γίνεται επ' αυτών.
1: Γίνεται επ' αυτών. Προσέξτε όμως, τα οποία παράγει το στράτευμα, οι ένοπλες δυνάμεις παράγουν αυτή τη στιγμή 15.000 drones με ένα εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται κάπου στη Θράκη και αναμένεται να επαυξηθεί αυτή η ικανότητα και σε συνεργασία με άλλες εμπορικές ή ιδιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται ή παράγουν.
2: Γι' αυτό είπα προηγουμένως, στρατηγέ μου και συμπαθάτα με, ότι αν ρώτησα δηλαδή αν οι Τούρκοι φοβούνται την Ελλάδα, ύστερα από αυτά που μας είπατε, έτσι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, βγαίνει.
1: Επαυξάνουμε τον τρόπο και τη διαδικασία εξασφάλισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και όχι μόνο, κύριε Κοντονή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπελεγράδη. Κυρίες και κύριοι, πήρατε μία γεύση από όλα όσα θα κουβεντιάσουμε με τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο Μπελεγράδη. Εσείς, μείνετε εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και συνεχίζουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε πριν από λίγο με τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, ο οποίος άφησε το σπίτι του πρωί-πρωί, ήρθε εδώ παρά τη βροχή και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στο κρατή μας και στον κύριο Γερασίμο, ο οποίος ελέγχει εδώ.
0: Τον ήχο, τα του ήχου, χωρίς τον Βασίλη δεν θα μας άκουγε κανείς, αυτό είναι βέβαιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπαμε προηγουμένως ορισμένα πράγματα και σωστά βεβαίως ο κόσμος όχι θα αναρωτηθεί ή αν θέλετε υπόθηκαν τέτοια πράγματα που λίγοι τα ξέρουν. Θέλω να πάμε όμως στο ταξίδι που έκανε ο Υπουργός, ο κύριος Νίκος Δανδίας. Ένα ταξίδι στην Αίγυπτο και κάπου αλλού, δεν κάνω λάθος.
1: Καταρχήν να μιλήσουμε για το ταξίδι του κυρίου Υπουργού στην Αίγυπτο, κύριε Κοντονή.
0: Ναι, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είχαμε πολλά να κερδίσουμε σε αυτό.
1: Το οποίο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και

0: Κοινοθέν, ιδιαίτερη σημασία έχει η παράγραφος 8 του αντίστοιχου αγγλικού κειμένου.
1: Τι λέει αυτή η 8 παράγραφος?
0: Η οποία αναφέρεται στην από κοινού, προσέξτε, αντιμετώπιση προκλήσεων και απειλών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πλέγμα, ναι, ή τουλάχιστον το κύριο σημείο στο οποίο ουσιαστικά αναφέρεται η συγκεκριμένη παράγραφος. Τι ακριβώς μας λέει αυτό το οποίο μόλις αναφέραμε, κύριε Κοντονή? Ότι εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο πλέον οι τρεις χώρες επιβεβαιώνουν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Η ρίστο εν παρόδο, η Κυπριακή Δημοκρατία με την Αίγυπτο έχει υπογράψει ΑΟΣ, έχει υπογράψει οριοθέτηση ΑΟΣ. Το ίδιο και η Αίγυπτος μέχρι ένα σημείο με τη χώρα μας. Όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο που λέγαμε προηγουμένως. Επίσης έχει υπογράψει ΑΟΣ η Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ και με τον Λίβανο. Η μόνη παραφορά.
1: Ήταν αυτά που φοβόντουσαν οι Τούρκοι.
0: Ναι, η αυτά που σας λέω έχουν υπογραφεί παλαιότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Μεταξύ Κυπριακής 2010 παραδείγματος χάρη κτλ. Αλλά η μόνη παραφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο η οποία μας έχει γίνει γνωστή μέσω των αναθεωρητικών τάσεων της Τουρκίας και της κατόνομα λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, αν θέλετε συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί κατόνομα?
0: Θα σας αναφέρω μετά. Προσέξτε όμως. Εκεί η μοναδική παραφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία μας μιλάει για το διεθνές δίκαιο που λέγαμε προηγουμένως, αλλά το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή αυτό που είναι το πρωταρχικό στην χάραξη και την οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας. Και προσέξτε την πονηριά που κάνουν οι Τούρκοι. Δεν αναφέρονται για ΑΟΣ, αναφέρονται για κεφαλοκρηπίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί γνωρίζουν.
0: Ουσιαστικά δεν έχουν υπογράψει την συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι που αφορά το δίκαιο των θαλασσών. Όμως αυτή η συνθήκη έχει καταστεί εθνικό δίκαιο και είναι εφαρμοστέα από όλα τα κράτη της γης, επομένως και από την Τουρκία. Επικαλούνται συνεπώς το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν θέλουν να εφαρμόσουν.
1: Και δεν το έχουν υπογράψει. Για να
0: και δεν το έχουν υπογράψει.
1: Άρα λοιπόν σημαίνει κάτι. Ήταν επιτυχημένο το ταξίδι του Υπουργού.
0: Και
1: Αίγυπτο,
0: του Υπουργού και πιστεύω και της παρουσίας της ελληνικής αντιπροσωπείας και του Πρωθυπουργού της χώρας στον ΟΗΕ μέσω της ομιλίας του, η οποία.
1: Ήταν ενδιαφέρουσα πολύ η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ήταν ενδιαφέρουσα και έδωσε.
1: Έδωσε και απαντήσεις στον Τούρκο.
0: Και στη διεθνή κοινότητα μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Κοντονή, η οποία ήρθε με τεπιτάσεως στα πεπραγμένα για ολόκληρη τη γη και επομένως αφορά και την χώρα μας. Υπόψη ότι η χώρα μας πριν από 3 χρόνια περίπου είχε σε ανώτατο επίπεδο εκδηλώσει το ενδιαφέρον μιας επιτροπής σοφών η οποία συστάθηκε παρά το Πρωθυπουργό της χώρας μέσω της οποίας προσπαθεί η χώρα μας και έχει αποτελέσματα μέχρι στιγμής, παραδείγματος χάρη Δημόκριτος αν σας λέει,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο αείμνηστος Νίκος Κατσαρός καθηγητής εκεί.
0: Ακριβώς. Είχα και εγώ καθηγητή τον κύριο Καραγεωργόπουλο στη σχολή Ευελπίδων που ήταν στο Δημόκριτο, ο οποίος μας έκανε πυρηνική φυσική. Λέω λοιπόν, μέσω αυτής της επιτροπής σοφών η χώρα μας προσπαθεί να εισέλθει και βλέπουμε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και στον χαρακτήρα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο για αμυντικούς σκοπούς, είναι dual use, δηλαδή διτής χρήσης, ναι, αυτή, ναι, η τεχνολογία, αλλά πολύ περισσότερο στο κοινωνικό σύνολο με τον χαρακτήρα να μην αντιμετωπίζονται ηθικά διλήμματα, κύριε Κοντονή, για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να επαυξάνεται ο τρόπος και η διαδικασία μέσω της οποίας θα υπάρξει απόδοση στο κοινωνικό σύνολο με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Συνεπάγεται, βεβαίως. Αλλά η τεχνική νοημοσύνη, όπως είπατε προηγουμένως, κινείται από άνθρωπο πάντως. Δεν είναι από μόνη της. Δεν είναι κανένα λάθος.
0: Ασφαλώς είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Εδώ υπάρχει και η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στην εκείθεν του Ατλαντικού ακτή. Ο κύριος Τραμπ θέλει να μιλήσει για υπερευθεία, υπερνοημοσύνη, super intelligence. Εδώ θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση την οποία ίσως αποκαλύπτω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Super intelligence, κύριε Κοντονή, έχει υποθεί, τουλάχιστον έχει έρθει στο φως της ακαδημαϊκής κοινότητας από το έτος 2014 μέσω ενός συγγράμματος κάποιου Boston, ο οποίος μας μίλησε για το Super Intelligence. Τι είναι η Super Intelligence? Είναι η υπερεφυΐα, η οποία δημιουργείται βεβαίως τεχνητά,

0: μέσω των μηχανών και η οποία σε κάποιο επίπεδο ξεφεύγει κατά πολύ της ανθρώπινης ευφυΐας και δραστηριότητας, μέχρι σημείου που ο άνθρωπος να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο πράττει σε κλάσματα δευτερολέπτου η τεχνητή νοημοσύνη. Εάν λοιπόν έρθουμε στο άλλο σημείο που οι μηχανές κατακυριεύσουν την όποια διαδικασία και τις όποιες διαδικασίες και του κοινωνικού συνόλου, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μία περίπτωση η οποία ίσως δημιουργήσει και θέματα για το εγγύς μέλλον.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης εισήλθε στις διαδικασίες της, των ιατρικών δεδομένων της χώρας από μόνο του. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να το δούμε.
1: Και
0: επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τι ακριβώς, κατά την άποψή μου, επιχειρείται να αποφύγουμε με την χρήση του όρου artificial intelligence, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη? Ακριβώς αυτό, ότι είναι τεχνητή. Όταν μιλάμε για super intelligence, υπερευφυΐα, ενδεχομένως στο μυαλό το δικό σας να νομίζετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι μηχανές από πίσω.
1: Σωστά. Το φαντάζεστε τώρα εσείς και εγώ να καταλάβει ο κόσμος, να μας βλέπει και να λέει δεν είναι ο Κοντονής, δεν είναι ο Μπελεγράδης.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Με τη φωνή τους όμως.
0: Υπάρχει και τέτοια, υπάρχουν και agents στο τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Δηλαδή μιλάτε με έναν εικονικό κύριο Κοντονή ή κάποιον ο οποίος είναι κατασκευασμένος από την τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Είναι η λεγόμενη talking AI. Αν μπείτε στο διαδίκτυο που βλέπετε απέναντι, στο αντίστοιχο army.com του Αμερικανικού στρατού, μπορείτε να βρείτε τον Λοχία Σταρ. Τον είχα συναντήσει, τον Λοχία Σταρ, το έτος 2024. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν τον Λοχία Σταρ εκεί, ο οποίος μέσω talking AI agent, δηλαδή εικονική πραγματικότητα, μπορείτε να του θέσετε οποιαδήποτε ερώτηση και να απαντήσει στο μέτρο που αφορά εσάς. Αν όμως ήσασταν κομμάτι του Αμερικανικού στρατού, θα είχατε την ανάλογη πρόσβαση για να παίρνετε και περισσότερες απαντήσεις.
1: Μουσική ανάσα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την συζήτησή μας με τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον Σπύρο Μπελεγράτη, τον ιστορικό, αν θέλετε, και τα περιοδικά θα μου τα στείλετε, έτσι.
1: Μετά από εδώ θα έρθουν.
0: Πολύ ωραία, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα γράφει ο στρατηγός και πέφτει πάντοτε μέσα σε όλα όσα, όχι μόνο γράφει, αλλά και όσα λέει. Αλήθεια, άκουγα και τον κύριο Νετανιάχου στην ομιλία του να λέει ορισμένα πράγματα για τον Ερντογάν και για την Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι έδωσαν μία απάντηση ότι ο πρωθυπουργός είναι με τον Νετανιάχου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εδώ, τι γίνεται, ύστερα από όλα όσα υπόθηκαν, έτσι.
1: Επιτρέψτε μου, κύριε Κοντονή, να επισημάνω ιδιαίτερα και αυτό το οποίο είπατε, αλλά και ιδιαίτερο στην ομιλία του κυρίου Τραμπ, με τη συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο Σι της Κίνας.
0: Αυτό που είπε για την Ελλάδα, ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Εκεί ανέφερε τρία πράγματα, αν είδε και κατάλαβε ο κόσμος, και τη Ρώμη και τον τρόπο και τη διαδικασία μέσα από τις δημοκρατικές αξίες που αντιμετωπίζει τον κόσμο, η Δύση ευρύτερα, αλλά ανέφερε παρακαλώ και την αρχαία Ελλάδα.
0: Την Αθήνα, Περιπλήρη κλπ. Ναι, ναι, και, Σπάρτη,
1: και τη Σπάρτη. Και την αντιστοίχησε με τα 250 χρόνια ουσιαστικά ύπαρξης του αμερικανικού έθνους. Αν αυτό λέει κάτι στη διεθνή κοινότητα, νομίζω ότι έχει αξία να ξανατονίσουμε ότι σε αυτή την περιοχή το γαλάζιο του Αιγαίου, για το οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, το είδαν κάποιοι άλλοι και δει οι Έλληνες πολλές χιλιάδες χρόνια πριν.
0: Σωστό.
1: Με τον κύριο Νετανιάχου, το οποίο...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ για να το πω. Να θυμίσουμε στον κόσμο, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα και από τους άλλους, ότι η Κίνα και η Ελλάδα έχουν την πιο αρχαιότητα ιστορικής κλπ.
1: Και είναι σεβαστή η ιστορία.
0: Και οι δύο, ιδιαίτερα οι Κινέζοι, αναφέρονται στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι, βέβαια, γι' αυτό το λέω.
1: Που αναφέρθηκαν στη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, περιγράφεται στο κατεξοχήν γνωστό έργο του Έλληνα στρατηγού ιστοριογράφου, εκατοντάδες χρόνια πριν, περιγράφει δηλαδή τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και μέσω της οποίας, αν ψάξουμε στα αρχικά κεφάλαια της ιστορίας του Θουκυδίδη, του Πελοποννησιακού πολέμου, αναφέρεται στον τρόπο και τις διαδικασίες που καταλήξανε οι δύο κορυφαίες για την αρχαιότητα δυνάμεις της εποχής, η Σπάρτη και η Αθήνα. Η Σπάρτη κατεξοχή χερσαία, κυρίως δύναμη, κυρίως είχε και κάποιο ναυτικό. Η Αθήνα κυρίως ναυτική δύναμη, αλλά είχε και χερσαίες
0: δυνάμεις.
1: Κατέληξαν στον πόλεμο διότι η μία υπέβλεπε την άλλη σε σημείο που δεν ήθελαν. Δεν ήθελε ούτε η μία ούτε η άλλη την άνοδο, τη στρατιωτική άνοδο, παραδείγματος χάρη, της Αθήνας από πλευράς Σπάρτης. Επομένως,
0: οι Αθηναίοι από πλευράς...
1: Ακριβώς, το αντίστοιχο. Ναι. Κάτι ανάλογο σημειώνεται στο έργο του Γκράχαμ Άλισον, το οποίο αναφέρθηκε στην πρόσφατα σύνοδο και του ΟΗΕ και ιδιαίτερα στη συνάντηση των δύο ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Άλισον, Αμερικανός κατά τα άλλα, κυκλοφόρησε το βιβλίο του το 2017 και το οποίο αναφέρεται στην παγίδα του Θουκύδηδη, περιγράφει για όλο τον ιστορικό βίο της Ιφιλίου, μεταξύ των οποίων και τον Πελοποννησιακό πόλεμο που μας αφορά ως χώρα και όχι μόνο, 16 περιπτώσεις οι οποίες είχαν αντιπαλότητα οι μεγάλες δυνάμεις της εκάστοτε εποχής, εκ των οποίων οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο, μόνο 4 δεν κατέληξαν σε πόλεμο. Και περιγράφει τον τρόπο και τη διαδικασία που πιθανά να έρθουν σε ρήξη και όχι μόνο η Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάντως είναι πολύ σπουδαία όλα αυτά. Και βέβαια ο Κοσμάκης πρέπει να ξέρει ιδιαίτερα αυτά που είπε ο Αμερικανός και πολύ σωστά το αναφέρατε. Εγώ θέλω να πούμε εκείνο που σας ρώτησα στην αρχή. Η ομιλία του Νετανιάχου και η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών. Ήταν χθεσινή η απάντηση.
1: Και η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, του δικού μας βεβαίως, έθεσε τα πράγματα επί των τύπων των ύλων και υπενθύμησε στην εκείθεν του Αιγαίου Ακτή ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο διακατέχει τη χώρα μας ή τουλάχιστον έχει ως προμετωπίδα η χώρα μας είναι το διεθνές δίκαιο. Επιθυμούμε την ειρήνη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά σε καμία περίπτωση μέσω απειλών δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε ουδεμία συμφωνία, πολύ δε περισσότερο δεν πρόκειται να καταλήξουμε στην οριοθέτηση κατά το δοκούν της Τουρκίας της όποιας ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μας αφορά και στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Αν αυτό γίνει γνωστό ή κατανοηθεί και από την Άγκυρα, παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα για την ομιλία του κυρίου Νετανιάχου, είναι εμφανές ότι υποστήριξε τις θέσεις της συγκεκριμένης χώρας του, αλλά παρεμπιπτόντως ανέφερε και θέματα τα οποία αφορούν και τη χώρα μας, παραδείγματος χάρη την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπενθύμησε ότι εκεί υπάρχει επί 52 χρόνια κατοχή εδάφους ενός ανεξάρτητου κράτους όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και μάλιστα παράνομα παρά τα ψηφίσματα του
0: ΟΗΕ και χώρες μέλους του
1: και χώρες μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθύμησε και τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας που αφορούν το Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη είχε ακουστεί παλιότερα ότι κάποιος ηθήνων νους της Τουρκίας θέλει ή επιθυμεί να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ.
0: Ότι... και να πάνε πιει καφέ εκεί ο Ερντογάν και οι άλλοι.
1: Ακριβώς. Προωθώντας τις αναθεωρητικές του τάσεις μέσω της Συρίας για να πλησιάσει βέβαια το Ισραήλ. Υπενθύμησε ότι από πλευράς Ισραηλινών η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα της χώρας του Ισραήλ. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είχε συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ, όπου επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η συνεργασία των χωρών και στον τομέα της άμυνας, παραδείγματος χάρη βλέπε ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά επιβεβαιώθηκε και η συναντήληψη στην αντιμετώπιση των όποιων προκλήσεων και απειλών υπάρχουν ή μπορούν να υπάρξουν στο εγγύς μέλλον στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Πάρα πολύ σωστά και πολύ σπουδαία. Σταδιέ μου, δεν ξέρω, μέσα σε μία ώρα καλύψαμε τα πάντα.
1: Σας ευχαριστώ εγώ για την φιλοξενία.
0: Ήτανε χαρά και τιμή για μένα. Και θα το ξανακάνουμε.
1: Ασφαλώς κύριε Κοντονή. Και
0: σας εκείνο που θέλω να σας πω εν κατακλείδη, πριν σας ευχαριστήσω. Στο κατηχητικό πηγαίναμε και γράφαμε οτιδήποτε άλλο και λέγαμε το δίδαγμα. Ποιο το δίδαγμα λοιπόν όλων αυτών που είπατε? Ο τίτλος. Εσείς γράφετε στο περιοδικό σας, βάζετε και ένα τίτλο. Εγώ γράφω στην εφημερίδα και βάζω και ένα τίτλο. Ή στο, ξέρω εγώ, στο TikTok ή στα κείμενά μου αλλού.
1: Θα μπορούσαμε στο κατηχητικό, όπως λέτε, πριν από πολλά χρόνια που και εγώ πήγαινα, κύριε Κοντονή, κάπου εκεί στην περιοχή του Ζωγράφου, στον Άγιο Θεράποντα.
0: Ωραία, τι μου θυμίζετε.
1: Αποκαλύπτω και προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν πειράζει, για τους ακροατές μας. Λέγαμε λοιπόν, ή θα μπορούσαμε να θέσουμε ως τίτλο, ως δίδαγμα της σημερινής μας επαφής, εκπομπής και για τους ακροατές μας, ότι η πατρίδα μας έχει δυνατότητες, ικανότητες και τις οποίες επαυξάνει και αμυντικά και πολιτικά και μέσω των συμμαχιών τους και μπορεί για το εγγύς μέλλον πλέον να ταινίζει με περισσότερη ικανότητα, με περισσότερη δυνατότητα για το εγγύς μέλλον, ούτως ώστε οι όποιες στόχοι τίθενται από πλευράς της εκάστοτε κυβέρνησης να βρίσκονται στο προσκήνιο και πολύ περισσότερο να μπορούν να εκπληρώνονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπελεγράτη, στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε
0: πολλά και ενδιαφέροντα, είπατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Μπελεγράτη.
0: Αύριο κανονικά. Φίλες και φίλοι, εσείς μείνετε κοντά μας. Βασίλη, μουσική, ανάσα και τα λέμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τη δική σας εκπομπή, την εκπομπή Ελλάδα Παντού. Μια εκπομπή που, όπως έχει πει ο Βασίλης ο Γερασίμου, πάει παντού. Ε, αυτό δεν είπες?
1: Ναι.
0: Το είπες πριν λίγο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή, εκτός βέβαια από τον πολιτικό αναλυτή μας, τον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, είναι κοντά μου ένας καλός φίλος, ένας άνθρωπος που έχει σχέση με τον αθλητισμό. Τον είχατε ακούσει και τις προάλλες, χθες δηλαδή, είναι εδώ. Λιωσότης, γιατί εγώ θα έλεγα ναι, αλλιώσια τα ξέρω, ναι, αλλιώσια τα ήξερα. Ήλιον μου παρουσιάζει. Γιατί Ήλιον, κύριε Χουλιον?
2: Με το ονομάστηκε Ήλιον. Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Καλημέρα, κύριε Χουλιάρα.
3: Μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί όμως Ήλιον? Από την Ιλιάδα.
2: Ναι, με το ονομάστηκε γιατί από το όνομα της αρχαίας Τρίας. Η περιοχή της αρχαίας Τρίας λεγόταν Ήλιον και αποφασίστηκε το 1990-91 να μετονομαστεί ο Δήμος, γιατί υπήρχε και μια σύγχυση στον κόσμο. Μπέρδευε τα νέα λιώσια με τα άνω λιώσια.
0: Με τα παλιά λιώσια,
2: ναι, ναι, ναι, με τα παλιά, ναι. Και μετονομάστηκε ο Δήμος τότε.
0: Μάλιστα. Σπουδαίο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, και θα κουβεντιάσουμε για την επικαιρότητα. Δεν ξέρω, κύριε Αλεξανδράκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή, καλημέρα, κύριε Πουλιάρα, καλημέρα, κύριε Γερασίμου.
0: Έχουμε πολλές, για τους δυο σας το ερώτημα, έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις. Μία εξ αυτών τι είπε? Είπε ότι στο ερώτημα, εάν θα υπάρξει αυτοδυναμία και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος απάντησε. Σίγουρα όχι το 39,8%. Μάλλον όχι το 31,4%. Μάλλον ναι το 21,6%. Και σίγουρα ναι το 4,7%. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χουλιάρα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοντονή. Η δημοσκοπή στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο θα χωράει μεγάλη συζήτηση. Τώρα ο κόσμος απαντάει πάντα τη δεδομένη στιγμή που ερωτάτε. Η δημοσκόπηση είναι ένα στιγμιότυπο.
0: Είναι εικόνα της στιγμής, αυτό μου
2: λέτε. Είναι εικόνα της στιγμής, αλλά νομίζω ότι είναι και μεγαλύτερη πιθανότητα στις εκλογές να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση και ίσως να χρειαστούν και δεύτερες εκλογές ή να πάμε σε συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Είπατε μια κουβέντα.
4: Κύριε Κοντονή.
0: Ορίστε, κύριε Συνάλλη.
4: Κύριε Κοντονή, ξέρετε ότι αυτό, ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι η σπεσιαλιτέ μου από παλιότερα που τα είχαμε ξανασυζητήσει.
0: Δεν τις πιστεύεις, για να είμαι ειλικρινής?
4: Ναι, δεν τις πιστεύω.
0: Εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι εργαλείο.
4: Είναι.
0: Και σε σένα που είσαι πολιτικός αναλυτής και σε μένα ως δημοσιογράφος, αλλά και στους πολιτικούς ιδιαίτερα, ο κύριος Κουλιάρας και άλλοι. Γιατί? Διότι είναι εικόνα της στιγμής. Ναι. Λέει ο λαός, εγώ θέλω αυτό τη στιγμή εκείνη. Είπε μια κουβέντα. Δεν την αποκαλύπτω, την αποκαλύψω μετά. Mm-hmm.
4: Κοιτάξτε, εγώ έχω.
0: Ύστερα από αυτό που σας είπα, τι λέμε, τι κάνουμε.
4: Ναι. Είναι δεδομένο ότι η αυτοδυναμία συγκεντρώνει πολύ μικρότερες πιθανότητες, ούτως ή άλλως, διότι τα ποσοστά των κομμάτων, έτσι όπως κατανέμονται και έτσι όπως πιστεύουμε και από την καθημερινότητα, αυτό που εισπράττουμε και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τη συζήτηση με το μέσο πολίτη, είναι ότι θα πάμε σε κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο λαός, αυτό που είπαν και οι δυο, μια κουβέντα, ο λαός τι θέλει τώρα, τι αποδεικνύεται με όλα αυτά που πιστεύει και με όλα αυτά που λένε στις περισσότερες δημοσκοπήσεις? Ότι θέλουν μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αλλά το πρώτο κόμμα να συνεργαστεί με ποιον? Εσείς τι είπατε, Πασόκ και οι δυο? Τι είπατε?
4: Το Πασόκ έχει πάρει μια συνεδριακή απόφαση.
0: Δεν την πήρε το Πασόκ, ο Δούκας την πήρε.
4: Εντάξει, ο Δούκας την κατέθεσε και.
0: Ο Δούκας, ο οποίος τώρα οδεύει. Πού?
4: Στην
0: Ελλάδα. Για τον Ελλάς.
4: Για την Ελλάδα.
0: Τον Ελλάς, την Ελλάς,
2: Το ίδιο είναι. Τον Ελλάς. Ναι. Η Ελλάς.
4: Η Ελλάς.
0: Εντάξει, παιδιά, ελληνική, ο Ελλάς ήταν παλιά. Εντάξει. Ναι,
4: ναι. Τώρα έγινε η.
0: Αι.
4: Εντάξει, η πρόταση του. Για να είμαστε ειλικρινεί τώρα, κύριε Κοντονή, ο Δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε μία πρόταση στο συνέδριο η οποία πλειοψήφισε.
0: Αυτή η πρόταση. Κύριε Κουλιάρα, σε εσάς το ερώτημα και σε εσένα, Αλέξανδρε μου. Αυτή η πρόταση πέφτει μετά τις εκλογές, ναι ή όχι?
2: Όχι, δεν πέφτει.
0: Γιατί επειδή είναι της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Είναι μια απόφαση συνεδρίου. Είναι μια απόφαση συνεδρίου. Και
0: δηλαδή θα μείνει η χώρα μας ακυβέρνητη?
2: Όχι, αλλά όχι, εννοείται. Να μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για συνεργασίες όταν δεν έχουμε το αποτύπωμα της κάλπης. Γιατί η κάλπη είναι αυτή η οποία θα δείξει τους σχετισμούς.
0: Είπαμε για εικόνα της στιγμής. Και τώρα λέμε ότι η εικόνα έφτασε. Η στιγμή είναι δεδομένη και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Εμείς ως Πασόκ έχουμε πάρει μια απόφαση να ακολουθήσουμε μια αυτόνομη πορεία. λειτουργούμε με το πλαίσιο που έχουμε πει, δεν θα μας καθορίσει το Πασόκ, δεν είναι το προδιορίζεται ως κόμμα. Το Πασόκ έχει καθορίσει μια στρατηγική και ανεξάρτητα από τη δημοσκόπηση, την εκάστοτε δημοσκόπηση που βγαίνει κατά καιρούς, ακολουθεί τη στρατηγική του. Και πιστεύουμε με το πρόγραμμα που έχουμε και με τις θέσεις που επικοινωνούμε, όταν θα φτάσουμε στην κάλπη, οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στο Πασόκ μια κυβερνητική δύναμη, ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη να τα κάνει νομοσχέδια αυτά τα οποία λέμε. Ναι. Και πιστεύουμε ότι θα το αναγνωρίσουν αυτοί οι πολίτες και στην κάλπη θα αποτυπωθεί κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που αποτυπώνεται τώρα, ναι, στις δημοσκοπήσεις.
0: Κώστα μου, κάτι δεν έχει όμως το Πασόκ.
2: Τι δεν έχει?
0: Δεν έχει το εκτόπισμα, κύριε συνάδελφε, κύριε Αλεξανδράκη, του ηγέτη.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι πλέον και στην Ευρώπη είναι γενικό το φαινόμενο αυτό. Δεν υπάρχουν ηγέτες όπως γνωρίζουμε από τον
0: Παπανδρέου
2: κτλ. Ναι. Πλέον, και μην ξέρετε τα κόμματα.
0: Το Μητσοτάκης, ο πατέρας. Όχι.
2: Ναι. Και το λέει και ο κόσμος, το λέει ο κόσμος, ότι πλέον τα κόμματα είναι ομάδες ανθρώπων, στελεχών. Τα κόμματα είναι μεγάλοι οργανισμοί, δεν είναι ένας άνθρωπος. Πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη, πίσω από τον κύριο Μητσοτάκη, υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δουλειά, οι οποίοι αξίζουν και μπορούν σαν ομάδα όλοι μαζί να λειτουργήσουν και να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Αλέξανδρε, για κάνε μας την ανάλυση βάσει όλων αυτών.
4: Συμφωνώ με τον κύριο Κουλιάρα. Θεωρώ ότι οι παλιές εποχές όπου δέσποζε μια πολύ δυνατή προσωπικότητα όπως ήταν ο Ζισκάρ Ντεστέν, όπως ήταν ο Βίλι Μπραντ, όπως ήταν ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής, η Θάτσερ κτλ. Έχουν παρέλθει, κύριε Κοντονή. Πλέον σημασία έχει βασικά το στοιχείο της ηγεσίας έχει να κάνει με το πώς μπορείς να συγκεντρώνεις.
0: Ξέχασε τη Γερμανίδα να μου πεις.
4: Ποια?
0: Η Γερμανίδα.
4: Ποια Γερμανίδα, τη Μερκέλ.
0: Ναι.
4: Εντάξει,
0: ήταν ηγέτιδα, πώς να το κάνουμε.
4: Εντάξει, ήταν ηγέτιδα, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που είχαν οι προκάτοχοι της. Ναι, περισσότερο ήταν μια διαχειριστική ικανότητα παρά μια ηγετική ικανότητα με το βλέμμα στο μέλλον. Το είδαμε και στην περίπτωση της Γερμανίας, όπου η οικονομική κρίση πια έχει παγιωθεί.
0: Απέδειξε και κάτι άλλο. Είπε στον Τσίπρα, κάνε αυτό το τρίτο μνημόνιο, σώθηκε η Γερμανία, κατακώθηκε η Ελλάδα. Πάμε μουσική.

0: Φίλες και φίλοι, είναι κοντά μου, όπως είπαμε, ο Κώστας Χουλιάρας, ένας άνθρωπος του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα για τον αθλητισμό ειδικός, και βέβαια ο πολιτικός αναλυτής, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που κάθε Σάββατο αναλύει τις πολιτικές σκηνές του τόπου. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Πήραμε μία γεύση προηγουμένως από την κουβέντα που κάναμε, κύριοι, για όλες τις δημοσκοπήσεις. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, και θέλω να ακούσω την άποψή σας, είναι το γεγονός ότι σε όλες η Νέα Δημοκρατία από 25% μέχρι και 31% είναι πρώτη. Δεύτερος έρχεται ο Τσίπρας, ο Ελλάς ή η Ελλάς.
1: Η Ελλάς.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάποιες δημοσκοπήσεις όμως τουλάχιστον φέρνουν λίγο προς τα πάνω τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Λίγο. Αυτό όμως δεν λέει κάτι. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ τι λέτε γι' αυτό, κύριε Χουλιαρά?
2: Ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μια αφετηρία για μας. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ παρουσίασε εκεί το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Αντί να ανέβετε όμως, κατεβήκατε.
2: Όχι, ανεβήκαμε. Μετά τη ΔΕΘ, οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν μια άνοδο.
0: Και δηλαδή κλείνει, από 12 πήγατε στο 13.
2: Κλείνει η ψαλίδα. Εντάξει, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει κάτι.
0: Για
2: να διαμορφωθεί κοινή γνώμη.
0: Για να κερδίσετε με μια ψήφο διαφορά. Πρέπει να ανέβετε 15 ακόμα.
2: Ναι, ναι, ναι, και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Γιατί συνεχώς επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας. Σιγά-σιγά η κοινωνία μας ακούει και καταλαβαίνει τι λέμε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ.
0: Δηλαδή, είσαστε έχει... στα πέναλτι τώρα.
2: Όχι ακριβώς. Είμαστε λίγο πριν το τελικό κομμάτι, πριν την τελική ευθεία. Γιατί είναι μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα κρατήσει. Θα έχει μεγάλο διάστημα. Θα είναι μεγάλο το διάστημα της εκλογικής αναμέτρησης. Ο πολιτικός χρόνος είναι μεγάλος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Για μας είναι κακό για τα κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν έχουν στελέχη. Για τον ΠΑΣΟΚ είναι καλό.
0: Ναι, τι λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο αναλυτής του Σαββάτου. Για να ακούσω λοιπόν.
1: Κοιτάξτε.
0: Πετάμε την κομματική ταυτότητα.
1: Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής και να τα βλέπω τα πράγματα σφαιρικά. Η αλήθεια είναι ότι. Αν θυμάστε, είχα προβλέψει από το καλοκαίρι, κύριε Κοντονίκη, στους ακροατές μας, αν το θυμούνται, ότι θα ξεφουσκώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα. Διότι, όχι από κομματικό πατριωτισμό, αλλά διότι παρατηρούσα ότι δεν έχει σαφείς θέσεις. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε το
0: είναι
1: πρόγραμμα.
0: Τα παλιά υλικά που είχα πει εγώ.
1: Προσπαθεί να μην έχει παλιά υλικά.
0: Δεν μιλώ για το ανθρώπινο υλικό.
1: Α, δεν μιλάτε για το ανθρώπινο.
0: Όλα αυτά που λέει, που μας λέει ότι άλλαξα.
1: Το προγραμματικό υλικό.
0: Ναι, ότι άλλαξα, ότι τώρα έμαθα.
1: Δεν έμαθα. Γελάει. Να το στείλουμε στον κύριο Χουλιάρα να μάθει. Στο σύγχρονο. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ανανέωση προσώπων. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε. Ο άνθρωπος που δημιούργησε το μανιφέστο του, ο κύριος Χιακαντάρης, απομακρύνθηκε. Δεν τον ξέρουν πλέον τον κύριο Χιακαντάρη.
0: Του δώσαν και κατάλαβε. Δεν τον ξέρουν, του δώσαν και κατάλαβε.
1: Ναι, αυτό. Και σχεδόν δεν τον
0: και
1: ξέρουν.
0: Δεν μιλάει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Άρα είμαι σίγουρος ότι θα ξεσπάσει κάποια στιγμή, αν το δημάσαι.
1: Σίγουρα.
0: Για πες μου τώρα γι' αυτό, για να το ολοκληρώσουμε.
1: Προγραμματικά. Έχει τεράστιες ιδεολογικοπολιτικές αντιφάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, αυτό πες μου.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, κύριε Κοντονή. Απλά ανεβαίνει με, όπως είπε και ο Κώστας.
0: Με ταχύτητα χελώνας.
1: Ναι, ανεβαίνει.
0: Ένα-δύο. Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω. Αυτό μου λες τώρα.
1: Όχι. Σας λέω.
0: Το περπάτημα της χελώνας είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε.
0: Μάλλον του.
1: Πάντως η χελώνα τερμάτισε πρώτη.
0: Ναι, του καβουριού. Το καβούρι είναι αυτό. Όχι χελώνα. Η χελώνα τερμάτισε πρώτη.
2: Να πω κάτι σε αυτό. Ξέρετε, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ είναι μια άνοδος η οποία παγιώνεται. Δεν είμαστε ένας δημοσκοπικός κομίτης. Αν θυμάστε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εμφανιστεί η κυρία Καριστιανού δεύτερη, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη.
0: Ένα λεπτό, εδώ
2: το
0: μιλάμε.
2: Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει σε στέρεες βάσεις.
0: Ναι,
2: τα παγιώνει τα ποσοστά.
0: Μιλάμε για κόμματα εντός Βουλής.
2: Ναι.
0: Τα εκτός Βουλής
2: ναι.
0: Τα είπαμε. Βέβαια, παίρνει θέση εντός Βουλής και ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός πριν. Γι' αυτό το λέμε.
1: Ναι. Το απέμπολησε μόνος, εντάξει.
0: Πάμε μουσική ανάσα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μετά τη μουσική ανάσα που πήρατε. Είμαι εδώ με τους καλεσμένους. Αναλύουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Για να ρωτήσω τώρα, είδατε την εθνική ομάδα, κύριε Χουλιάρα?
1: Βεβαίως.
0: Ποια είναι η εντύπωσή σας? Είστε επί των αθλητικών του Πασόκ, του Μπακαλά?
1: Ναι. Σωστός.
0: Σωστό.
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο και νομίζω ότι πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά, να στηριχθούν από την πολιτεία και θα δούμε, πιστεύω, στο μέλλον πολλές σημαντικές επιτυχίες.
0: Ένα λεπτό, Κωνσταντίνε, ναι, μου. Εγώ ως παλαιότερος στο αθλητικό, συντάξει, θα μιλήσω τώρα. Τα παιδιά εδώ είναι οι νεότεροι. Αυτοί έχουν το κομμάτι. Εγώ τίποτα. Εγώ κάνω πολιτικά. Εάν δεν προσέξουν οι ελληνικές ομάδες τα Ελληνόπουλα, μην περιμένεις να έχουμε στήριξη από την πολιτεία.
1: Αυτή πρέπει να είναι η πραγματική στήριξη της πολιτείας.
0: Άρα λοιπόν, εάν ο Βάζελος από εδώ, Παναθηναϊκός, αν από εκεί το ΑΕΚ ή η ΑΕΚ, εσύ
1: Ολυμπιακός,
0: και από εδώ Ολυμπιακός, από εδώ Ολυμπιακός
1: και Πας Γιάννενα.
0: Τώρα μας λέει και το Πας Γιάννενα, κατάλαβες?
1: Ναι. Από την πατρίδα.
0: Εάν λοιπόν δεν, και εγώ ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Κακοβάτου, το χωριό που γεννήθηκα, όταν του το είπα για πρώτη φορά ότι είμαι ΠΑΟΚ, λέει, τι έγινε? Λέω, ρε παιδιά, ΠΑΟΚ, ναι. Κοιτάξτε, είναι ποδοσφαιρικό αθλητικό όμιλο Κακοβάτου. Πέσαν κάτω όλοι. Ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε στα σοβαρά. Εάν λοιπόν δεν προσεχθούν από τις ομάδες τα Ελληνόπουλα και αν δεν πάρθει νόμος, ή εν πάση περιπτώσει θα μου πει ανώνυμες εταιρείες τώρα, τι νόμος να γίνει, εάν. Ποια είναι η ομοσπονδία του, είναι η Λίγκα, Βασίλη?
2: Λίγκα.
0: Εάν η Λίγκα λοιπόν δεν πάρει απόφαση να πει ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να παίζουν 3 τουλάχιστον Ελληνόπουλα, νόμιμα όμως, να παίζουν 3. Και οι αλλαγές. Όταν κάνει Ελληνόπουλο, πες Ελληνόπουλο πάλι. Όχι, μου βάζει το Χουλιάρα που έχει έρθει από τη Βενεζουέλα. Καλά το πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις.
1: Είναι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν. Πρέπει να στηριχθεί ο αναπτυξιακός αθλητισμός. Μιλάμε για τον αθλητισμό που αφορά τα μικρά παιδιά.
0: Τώρα γιατί το πήγε στο αεραστέχνη.
1: Ναι, γιατί από εκεί βγαίνουν τα ταλέντα. Ο αιμοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού είναι ο αεραστέχνικος αθλητισμός. Άρα, στηρίζοντας τις ακαδημίες, για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να φτάσουν σε μια ηλικία και να περάσουν μετά σε επαγγελματικό επίπεδο, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε στο μέλλον επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα μικρή σχετικά. Στον αθλητισμό κάτι καλό κάνουμε, έχουμε επιτυχίες. Εντάξει, απλά πρέπει να τις στηρίξουμε περισσότερο στα Ελληνόπουλα για να μπορέσουμε να δούμε επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω μια κουβέντα και εδώ θα το κλείσουμε. Δεν θέλω να πάρει θέση ο αναλυτής, γιατί θα μας το μπλέξουμε με το πολιτικό. Λοιπόν, εάν δεν μπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, μην περιμένετε τίποτα.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι υπεύθυνος, είμαι γραμματέας στο δίκτυο Ομοσπονδίων και Αθλητικών Σωματείων του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έβαλε τους κανόνες στον αθλητισμό. Βεβαίως.
0: Εγώ που είμαι υπουργός δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα επιλογής της κυβέρνησης.
0: Τι είπα προηγουμένως εγώ? Δεν είπα για τούτο την κυβέρνηση. Για όλες τις κυβερνήσεις. Βάζουν οποιονδήποτε θέλεις. Εδώ είχαν βάλει το ΠΑΣΟΚ, είχε βάλει έναν άνθρωπο στον αθλητισμό. Φίλος μου βέβαια, από την Τιπολιτσά είναι αυτός, που δεν ήξερε, μου λέει τι έχει μπάλα μέσα. Εγώ λέω το εσένα να μου πεις τι έχει μπάλα μέσα. Που ξέρω τι έχει μπάλα.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε.
0: Άρα λοιπόν, έρχεστε στα λόγια μου και οι δυο.
1: Και θέλω να πω όμως, πριν το κλείσουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ανέκαθεν στήριξε τον ελληνικό αθλητισμό. Ο εμβληματικός
0: νόμος του κυρίου... που λένε ορισμένοι.
1: Ο εμβληματικός νόμος του κυρίου Φούρα, το 1999, ακόμα είναι το θεμέλιο για την εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού.
0: Ακόμα
1: και το ΠΑΣΟΚ, ναι. Και δυστυχώς δεν έχει έρθει κάποιος καινούργιος αθλητικός νόμος. Πρέπει να γίνει αυτό. Και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο ως κυβέρνηση οραματίστηκε, σχεδίασε και έκανε πράξη τις μεγάλες αθλητικές υποδομές στη χώρα.
0: Τι λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος για τον αθλητισμό, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι?
3: Εγώ θα σας μιλήσω τώρα περισσότερο ως φίλαθλος παρά ως ειδικός, σαν τον κύριο Χουλιάρα.
0: Όχι όμως για τον Παναθηναϊκό.
3: Όχι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πάει καλά.
0: Τι πάει?
3: Πάει καλά.
0: Βασίλη, πάει καλά, ρε Παναθηναϊκός.
2: Τον Ολυμπιακό καλύτερα.
1: Όχι.
0: Έχει παίζει μόνο για τον Ολυμπιακό. Αϊτός είναι. Για πες.
3: Μη βγαίνει ο παδισμός σας, κύριε Κοντώνη.
0: Κοίτα, όταν είχα μικρόφωνο και έκανα περιγραφές αγώνων, δεν ήξερα κανέναν.
3: Ναι.
0: Τώρα δικαιούμαι να κάνω και εγώ τα δικά μου.
3: Σωστά.
0: Προχώρα.
3: Για να κάνω και εγώ τα δικά μου λοιπόν. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να κοιτάξει το αντιπαράδειγμα του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο ήταν κυρίαρχο για πάρα πολλά χρόνια με βάση το ελληνικό στοιχείο, Γιατί αν θυμάστε όλες οι μεγάλες επιτυχίες των ελληνικών ομάδων Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, της ΑΕΚ παλιότερα ήταν με βάση τους Έλληνες παίκτες. Τώρα πλέον αυτό έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει το ποδόσφαιρο να δει ότι οι επιτυχίες κρίνονται και με βάση την ανάπτυξη και το ελληνικό στοιχείο. Δεν είναι όπως... δεν πρέπει δηλαδή να παρατηρηθεί από τον μπάσκετ, διότι το μπάσκετ από ό,τι βλέπουμε έχει πάει στους 8 ξένους, έτσι.
0: Ναι. Τώρα, εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χουλιάρα.
1: Να είστε καλά.
0: Μέσα σε μισή ώρα είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και βέβαια εδώ είναι μια κουβέντα που κάνουμε. Δεν είναι ακριβώς μόνο πολιτικολογία. Δεν είναι με παροπίδες. Εδώ λέμε τα πάντα με χαμόγελο. Έτσι όπως τα θέλει ο λαός. Και πρέπει να το καταλάβει, κύριε Χουλιάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αλέξανδρε, θα το πούμε. Πάμε, Βασίλη μου.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπεία.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή?
12: Η εκπομπή μας.
9: Πότε?
12: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή?
12: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
12: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
9: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Φιλοξενήσω και τον φιλοξενώ ιδιαίτερα με χαρά μεγάλη τον Γιώργο τον Αθιά, τον Ευρωβουλευτή, με τις πολλές επιτυχίες όπως στις εκπομπές του. Ένας άνθρωπος που δίνει τα πάντα για την Ελλάδα και όχι μόνο. Γιώργο, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με βροχές πολλές σε όλη την Ελλάδα. Τώρα αν είχε τόση βροχή όλο το χειμώνα η Ευρώπη θα χαιρότανε, γιατί οι αποταμιευτήρες νερού έχουν δυσκολίες σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια. Ο Ρήνος σιγά σιγά χάνει νερά και η παραγωγή του ρεύματος αναγκάζεται να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο που είναι ακριβότερο λόγω των στενών του Ορμούζ, άρα ακριβότερο το ρεύμα και στην Ευρώπη. Μπαίνω κατευθείαν στα βαθιά, δηλαδή θα σου δώσω να καταλάβεις για να καταλάβει και ο κόσμος. Όταν έχουμε ήλιο εδώ, τα φωτοβολταϊκά μηδενίζουν την τιμή του ρεύματος. Όταν έρθει το βράδυ όμως, και τώρα λόγω χειμώνα από νωρίς χρειαζόμαστε και περισσότερη θέρμανση και ρεύμα, τότε μπαίνουν μπροστά φυσικό αέριο που είναι πάρα πολύ ακριβό λόγω των στενών του Ορμούζ και η τιμή της μεγαβατόρας από 0 πάει στα 300 ευρώ. Άρα έχουμε ένα μέσο όρο ημέρας περίπου γύρω στα 150. Ναι. Γιατί Γιώργο, 30 χρόνια δεν έγινε σχεδόν τίποτα, από το 19 και μετά έχουμε κατακόρυφη αύξηση και των φωτοβολταϊκών και τώρα ολοκληρώνονται 3 αποθήκες ρεύματος, γιατί το αποθηκεύουμε μεν, το παράγουμε μεν, αλλά δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Κοιμηθήκαμε, Γιώργο.
0: Δυστυχώς, τα έλεγες και στις εκπομπές, Γιώργο μου, αυτά και το ξέρεις.
1: Μας είχε βάλει στο χρηματιστήριο ενέργειας ο Τσίπρας, χωρίς να έχουμε μια αποθήκη, χωρίς να έχουμε φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Ό,τι κακό συνέβη πριν το πληρώνουμε τώρα. Όπως για παράδειγμα, λέει ο κύριος Τσίπρας, σας έβγαλα από τα μνημόνια. Από ποια μνημόνια μας έβγαλε, αφού πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Εγώ έχω ακόμα το χαρτί που σου είχε στείλει ο Κατρούγκαλος που δείξαμε στην εκπομπή, που έλεγε ότι κάθε χρόνο θα παίρνεις αύξηση. Και τελικά σου απέκρυπτε την προσωπική διαφορά, η οποία φέτος τελειώνει επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα είπε τώρα, να πει τώρα κάποιος. Καλά βρε Γιώργο, γιατί δεν καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου? Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν υποθήκη 75 δισεκατομμυρίων για να πάρουμε τα 100 δις του τρίτου μνημονίου.
0: Ναι, σωστό.
1: Και όπως απέδειξα, το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι θα πληρώνουμε το τρίτο μνημόνιο έως το 2070. Εμείς, Γιώργο, καλά να είσαι εσύ και όλος ο κόσμος μας ακούει, εγώ το 70 θα είμαι μεσοαστρική ύλη, σκόνη στο διάστημα.
0: Εγώ να δεις τι θα είμαι.
1: Λοιπόν, κατάλαβες?
0: Έχεις απόλυτα λοιπόν δίκιο. Πάντως σε έβλεπα χθες και στην τηλεόραση και ανέπτυσες τα πράγματα της Ευρώπης με ακρίβεια και σαφήνεια. Αυτό η σημασία.
1: Κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα θα πληρώνει τον Τσίπρα μέχρι να γίνει 35 ετών. Εντάξει. Να αναξιγιόμαστε. Ο άχρηστο τρίτο μνημόνιο. Ήδη φάγαμε στο κεφάλι τα δύο πρώτα και μετά έρθει και το τρίτο. Χωρίς λόγο. Ένα καπρίτσιο. Γιατί θέλαμε να παίζουμε το τύμπανο στις αγορές. Τελικά μας χορέψαν στο ταψί.
0: Στο ταψί και μας χορεύουν ακόμα, Γιώργο μου, γιατί αυτό είναι το τρίτο μνημόνιο.
1: Λοιπόν, δίνω μάχη απάνω, ζήτησα για όλη την Ευρώπη μείωση του ειδικού φόρου, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Σηκώθηκε η Σουηδέζα, δίμετρη, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Είναι η ωραιότερη ευρωβουλευτής.
0: Τι λες?
1: Μου λέει, Γιώργο, σ' αγαπάμε. Γιατί αγαπάμε και την Ελλάδα, αγαπάμε τα νησιά, την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Σάμο, τη Χίο, την Κέρκυρα.
0: Καταρχάς, όποιος σε γνωρίζει, σε αγαπάει με την πρώτη. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό.
1: Αλλά είναι τη σωστή μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη μου διδάσκαλε, που το φίλο του Ευζήν, μου λέει, Γιώργο, στο δεύτερο μνημόνιο αυξήσατε 3 φορές τον ειδικό φόρο επί Παπανδρέου και άλλες 2 επί Τσίπρα εν καιρό ειρήνης.
0: Ναι.
1: Μας χρωστάτε 230 δις.
0: Πολύ αυτά.
1: Και θέλετε να σας μειώσουμε και φόρους? Τι έκανα λοιπόν? Επειδή είδα ότι όλη η Ευρώπη πιέζεται, λέω θα το κάνω για όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν κατέθεσα κατεπίγουσα ερώτηση.

0: για έκτη φορά, Γιώργο. Θα μου πεις, καλά βρε Γιώργο, σου απαντάνε άλλα αντί άλλων και εσύ επιμένεις. Επιμένω, Γιώργο. Γι' αυτό πήγα απάνω. Γι' αυτό με έστειλε ο κόσμος.
1: Και γι' αυτό ο κόσμος το ξέρει αυτό και σε αγαπάει, αν κρίνω από τα πολλά μηνύματα που λαμβάνω όταν μου στέλνεις τα βίντεο κτλ. Έχω την εντύπωση ότι είσαι ο πιο επιτυχημένος. Δεν το λέω επειδή είσαι φίλος μου, επειδή είσαι δικό μου παιδί. Δεν το λέω. Το λέω επειδή ξέρω τον Γιώργο τον Αθιά, τον αγώνα που κάνει.
0: Επειδή θα έρθεις απάνω, θα έρθεις, θα κάνεις και το ρεπορτάζ σου και θα δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δεις πράγματα και θα μου πεις, Γιώργο, πώς τα αντέχεις αυτά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Παραλογισμούς. Προχθές ήμασταν και συζητούσαμε για 5 ώρες και εκεί λέω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ και έγινε ο κόσμος. Εδώ σε λίγο θα πληρώνετε το ρεύμα και εσείς πανάκριβο λόγω της ξηρασίας. Εδώ. Και καθόμαστε και συζητάμε πράγματα τα οποία είναι, αν δηλαδή θα σταλεί βοήθεια στην Μοζαμβίκη, στείλτε τι να τελειώνουμε.
1: Έτσι.
0: Επίσης, να ξέρεις κάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επόμενων ετών θα είναι ποιος θα ταΐσει το κογκό.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχει ίσο πληθυσμό με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Ίσο πληθυσμό με την Ευρώπη το κογκό, ε.
0: Στη Λιβύη είναι 20 εκατομμύρια Σομαλία αυτή τη στιγμή και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Από πού θα περάσουνε? Από Κύπρο, από Ελλάδα, από Σικελία, από Σαρδινία κλπ. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να τους σταματήσουμε στη Λιβύη. Πώς θα τους σταματήσουμε? Η Λιβύη δεν μπορώ, λέει. Πρέπει να φτιάξει δομές. Λεφτά δεν έχει να τις φτιάξει. Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη? Να πληρώσει για να τους συγκρατήσει εκεί. Είδες τι έγινε στην Ισπανία?
1: Βέβαια.
0: 60.000 σε 10 λεπτά εμφανιστήκανε. Γιώργο, υπάρχουν θέματα τα οποία είναι τεράστια και εμείς εδώ ξέρεις τι κάνουμε. Τώρα μόλις έγραφα την ομιλία μου, γιατί είμαι και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και εισηγητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Σε λίγο, λόγω του πληθωρισμού, θα αυξηθούν τα επιτόκια. Θα αυξηθούν σε όλη την Ευρώπη. Και η Ελλάδα είναι ένα από τα αστέρια της Ευρώπης. Και οι αποφάσεις της Ευρώπης επηρεάζουν την πατρίδα.
1: Ναι,
0: η μάχη είναι τεράστια. Η Λαγκάρτ φεύγει, έτσι, να ξέρεις.
1: Τι λες?
0: Δεν θυμόταν τη συνεντεύξη από την Αθήνα και μόλις μπήκε μέσα. Λέει, George, how are you? Very fine. Τσ' απαντάω και ναι, προχωρήσαμε. Γιώργο, μου.
1: Πότε θα μου έρθεις εδώ, όποτε νομίζεις ότι μπορείς.
0: Εγώ, Γιώργο, σε παρακολουθώ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Οδηγός μου, μου έλεγες πάντα, Γιώργο, πρώτα διασταυρώνουμε
1: και μετά,
0: και μετά το λέμε, και άσε τους άλλους να το λένε. Οι άλλοι λέγανε ότι είχε μποτιλιάρισμα στους δρόμους και εσύ έλεγες, παιδιά, ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός.
1: Το θυμάσαι.
0: Γιωργάρα.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Συγγνώμη για τον Γιωργάρα μου.
1: Όχι,
0: αλλά να ξέρεις, είσαι ο Γιώργος της καρδιάς μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και εσύ είσαι ο Γιώργος, ο Ευρωβουλευτής της καρδιάς μας. Είσαι ο Γιώργος ο οποίος ξέρει που βαδίζει, ξέρει που πάει και δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Αυτό έχει σημασία.
0: Προσπαθώ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, λίγο πριν από τις 8 και 4, το 8 και 4 για την ακρίβεια, έχω καλέσει και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να συνομιλώ μαζί του. Και όταν συνομιλώ, βγαίνουν και ειδήσεις και ο κόσμος καταλαβαίνει το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω καλέσει και είναι κοντά μου ο καθηγητής, ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, για να μιλήσουμε για την διεθνή κατάσταση. Πού πάει, πώς εξελίσσεται μετά τον ΟΗΕ, για τις ομιλίες και πού πάμε εμείς ακριβώς. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και από μένα.
0: Χαρά μεγάλη και τιμή που μιλάμε.
1: Τώρα αντιστρέφεται τους όρους και δεν είναι σωστό. Η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ, Αλεξανδρέ μου. Ξέρω την αγάπη σου που είναι αμοιβαία.
1: Εννοείται.
0: Ύστερα από όλα όσα έγιναν, τις ομιλίες και τα λοιπά, τι βγαίνει ως συμπέρασμα, κύριε Δεσποτόπουλε? Μιλάω για τον ΟΗΕ.
1: Να πω ότι, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περιμένω πάρα πολλά πράγματα από μια ομιλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε βέβαια να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Παράδειγμα, είδαμε έναν Ταγί Περντογάν να είναι πιο μαζεμένος,
0: ναι,
1: στην εκφορά του λόγου, χωρίς όμως να κάνει πίσω από τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας.
0: Σωστό.
1: Δεν είχαμε δηλαδή κάποια αλλαγή που να αφορά στην ουσία της πολιτικής. Είχαμε όμως μια αλλαγή στην εκφορά του λόγου. Να θυμίσουμε στους ακροατές, εκπαιδευμένοι καλά ειδικοί στους ακροατές, αλλά θυμίσουμε ότι παλιότερα ο κ. Ερντογάν εμφάνιζε χάρτες, εμφάνιζε φωτογραφίες με παιδιά σκοτωμένα στη λωρίδα της Γάζας, πρόσφυγες που δήθεν στην Ελλάδα τους κακομεταχειριζόμασταν κτλ. Δεν ήταν ο ίδιος. Τώρα, σηματοδοτεί αυτό αλλαγή στάσης της Τουρκίας? Δεν συνιστά σίγουρα αλλαγή πολιτικής. Ίσως έλυσε να ρίξει λίγο τους τόνους ο κ. Ερντογάν, όντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι επί της ουσίας.
0: Δηλαδή κρατάμε μικρό καλάθι, αυτό μου λέτε τώρα?
1: Απολύτως.
0: Ναι.
1: Γιατί η Τουρκία έχει ζητήσει μια πολιτική η οποία κάθε τόσο γίνεται όλο ένα και χειρότερη. Δηλαδή, ξεκίνησε πρώτα με τα νησιά ότι έχουν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μετά θυμήθηκε ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Και τώρα λέει ότι να δούμε αν σας ανήκουν, διότι σας δόθηκαν υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Παλά πράγματα. Όμως, δυστυχώς, αυτή είναι η Τουρκία.
0: Ναι. Τώρα, είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπουλε, ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν γύρισε κάπως αλλαγμένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως αυτό το επέβαλαν κάποιοι άλλοι, δηλαδή ο Τραμπ, έστω και με μια χειραψία που του έκανε, ή υπόθηκαν κάποια άλλα πράγματα? Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι πράγματι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλει να δείξει ότι είναι ειρηνοποιός, θέλει να δείξει ότι είναι μια ήρεμη δύναμη, διότι βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35.
0: Ναι.
1: Είχε το αγκάθι των S-400. Τώρα έχει ένα καινούριο αγκάθι που είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Και λέω ότι είναι ένα καινούριο αγκάθι στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, διότι η Τουρκία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά από το Ιράν. Έχει πολύ υψηλές εμπορικές σχέσεις και τραπεζικές. Μάλιστα κατηγορείται ότι συχνά βάζει πλάτη στην κυβέρνηση του Ιράν για να μπορεί να ξεπερνάει τις κυρώσεις. Με αποτέλεσμα, πριν μερικές μέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν μέτρα, δηλαδή να υιοθετήσουν κυρώσεις εναντίον τουρκικών εταιριών.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν που υπήρχε μια ελπίδα στην Τουρκία ότι θα γίνει αντιστροφή των κυρώσεων κάτσα λόγω των S-400, λόγω της καλής σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά είδαμε το ξεκίνημα, θα πω εγώ, νέων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία λόγω της σχέσης με το Ιράν.
0: Σωστό. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω, άκουσα με πολύ ιδιαίτερη προσοχή τον κύριο Νατανιάχου. Εδώ...
1: Σκληρός.
0: Σκληρός, ναι, ναι. Σκληρός.
1: Έναντι τον κύριο Ερντογάν, πολύ σκληρός.
0: Ναι. Είπε όμως πράγματα τα οποία άγγιξαν και την Ελλάδα.
1: Είπε αλήθειες.
0: Σωστό.
1: Υπενθύμησε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη Χαμάς. Για να ξεκινήσω, θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως το Ισραήλ, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι μια στιγμή θύμιση ότι υπάρχει το κράτος και η παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απειλεί την Ελλάδα κάσους μπέλη με πόλεμο δηλαδή, σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα όπως η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Ήταν ηλικική ότι πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας στην Τουρκία. Ότι υπάρχει
2: Κύπρο,
1: ένα καθεστώς το οποίο είναι πραγματικά αυταρχικό. Είπε αλήθειες.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό που ενοχλεί πολύ και έχει θορυβήσει την Τουρκία αυτό το διάστημα σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι αντιλαμβάνεται ότι στείνεται ένα τοπικό σύστημα ασφάλειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Και ανησυχεί η Τουρκία πραγματικά. Σκεφτείτε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να ανησυχούν οι Τούρκοι ότι θα τους επιτεθούμε εμείς.
2: Ναι.
1: Ότι δηλαδή θα παρασυρθούμε από την ορμή των Ισραηλινών, ότι οι Ισραηλινοί όπως παρέσαν τους Αμερικανούς, έτσι θα παρασύρουν και τους Έλληνες για να μας επιτεθούν και με τη βοήθειά τους, δηλαδή πράγματα που αγγίζουν πλέον το παράλογο. Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτή η ιδιαίτερη σχέση Ελλάδας-Κύπρου με Ισραήλ.
0: Ναι. Είπε και για την Κύπρο ότι κατέχεται ένα κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, προσέχετε τώρα. Άκουγα τον κύριο Ερντογάν, παρακολούθησα όλη την ομιλία με προσοχή και λέω ότι κάποιες φορές πραγματικά στις διεθνείς σχέσεις χρειαζόμαστε άλλες ειδικότητες και όχι διεθνολόγους, ίσως και ψυχιάτρους. Διότι ο κύριος Ερντογάν ανέβηκε στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο καθεξοχήν όργανο διεθνούς δικαίου, το οποίο έχει πλήθος ψηφισμάτων για την Κύπρο και ζήτησε την νομιμοποίηση των κατεχομένων επικαλούμενο στο διεθνές δίκαιο. Εκεί νομίζω ότι η δική μας επιστήμη των διεθνών σχέσεων σηκώνει πια τα χέρια ψηλά και πρέπει να προσφύγουμε σε άλλες ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Ο απόλυτος παραλογισμός.
0: Έτσι. Είπατε προηγουμένως για τα 12 ναυτικά μίλια, κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπλε, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα τώρα, ύστερα από όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα για τα 12 ναυτικά μίλια, αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δηλαδή το δίκαιο δεν αρκεί να το επικαλείσαι, για να έχει αξία πρέπει να το εφαρμόσεις.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια λοιπόν θα λύσει πολλά από τα προβλήματα του Αιγαίου, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να είσαι σε θέση να το επιβάλλεις στην Τουρκία, θα πρέπει να είσαι σε θέση επίσης να αντιμετωπίσεις πιθανή τουρκική ένταση. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις ισχυρή οικονομία που να μπορεί να αντέξει μια αντιπαράθεση με την Τουρκία, πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και πολύ ισχυρές συμμαχίες. Επίσης για τα 12 ναυτικά μίλια δεν έχουμε μόνο την Τουρκία, έχουμε και ανησυχία από κάποια κράτη της Μαύρης Θάλασσας, διότι υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποιοι λένε μα ναι, επιτρέπεται η αυλαβή διέλευση, βεβαίως και επιτρέπεται, παρόλα αυτά όμως στα διεθνή περάσματα πρέπει να δώσεις συγκεκριμένες έτσι, δυνατότητες διέλευσης και μάλιστα επηρεάζεται και ο εναέριος χώρος από την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Πρέπει δηλαδή και εκεί να δώσεις διαδρόμους, ο οποίος προφανώς θα δώσει η Ελλάδα. Δεν πρόκειται να περιορίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και αυτό είναι μια παράμετρος.
0: Σωστό.
1: Εάν δημιουργήσεις αυτές τις προϋποθέσεις, μπορείς να το κάνεις. Το σίγουρο είναι ότι έχουν οριμάσει πια οι συνθήκοι για να γίνει επέκταση των χωρικών μας μιλιών ο διόσης Κρήτης.
0: Και αυτό φοβούνται την Τουρκία.
1: Το οποίο αυτό θα έχει αξία, θα είναι άσκηση αρχικού δικαιώματος και θα έχει αξία γιατί θα ένα μικρό μέρος θα επικαλύψει τις γαλάζιες πατρίδες. Αυτό που οι Τούρκοι θεωρούν δική τους αλοκρηπίδα. Και εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να τεστάρουμε την αντίδρασή τους επίσης.
0: Σωστά, γι' αυτό προηγουμένω, κύριε Δεσποτόπουλο, ότι φοβούνται αυτό οι Τούρκοι, όπως βεβαίως και για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα δικά μας, τα οποία συνεχίζονται.
1: Τα εξοπλιστικά μας προγράμματα προφανώς συνεχίζονται και η Τουρκία, αυτό που καταλαβαίνει πάνω απ' όλα είναι η αποτροπή.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή το πιο ισχυρό όπλο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι η αποτροπή μας. Και επίσης μπορεί να το παραγνωρίζουμε, αλλά έχει και μεγάλη αξία το ότι συμμετέχουμε στην ΕΕ. Σκεφτείτε ότι αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα θα επιτεθεί σε μια χώρα που έχει το ίδιο νόμισμα με την Ισπανία, με την Ιταλία, με την Πορτογαλία.
0: Στην Ευρώπη αυτό λέει.
1: Με τη Γερμανία, με τη Γαλλία. Ναι, δεν είναι απλό. Δεν το υποβαθμίζουμε. Αλλά το νούμερο ένα είναι η δική μας αποτρεπτική δύναμη.
0: Σωστό.
1: Και ευτυχώς η Ελλάδα δεν είναι διαλυμένη Συρία μετά από εμφύλιο ή Λιβύη. Η Τουρκία σε τέτοιες χώρες πηγαίνει και δείχνει την πυγμή της. Δεν θα τα βάλει στην Ελλάδα, με την Ελλάδα σε πολεμικό επίπεδο. Μπορεί απλά να προσπαθήσει να δημιουργήσει πολύ ελεγχόμενη ένταση για να αναγκαστούμε να κάτσουμε στο τραπέζι για πράγματα και να συζητήσουμε και πράγματα που δεν συζητούμε.
0: Είπατε πολλά και σπουδαία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας παρακαλέσω να βγαίνετε μαζί μας να μιλάμε πάντα, κύριε Φωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλώς από τον κύριε. Γεια σας κύριε καθηγητά. Τι είπα είναι ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Δεσποτόπουλο, κύριε Αλέξανδρε Αλεξανδράκη. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, ακούσατε τι είπε ο κύριος Δεσποτόπουλος?
2: Ο κύριος Δεσποτόπουλος πραγματικά είναι ένας πολύ αξιόλογος καθηγητής, ο οποίος έχει τρομερές γνώσεις και πραγματικά όταν τον ακούω βελτιώνω και τις δικές μου.
0: Βγαίνουν ειδήσεις, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και βγαίνουν ειδήσεις.
2: Και νομίζω ότι όλα όσα είπε για όσα συνέβησαν στον ΟΗΕ είναι πάρα πολύ κρίσιμα για το μέλλον της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Για πάμε, Βασίλη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος.
11: Με Argiland, ναι.
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
10: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
10: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: Lanisadv.gr.
10: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, ουναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο avanna.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε με τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη να μιλήσουμε, να πούμε ορισμένα πράγματα. Τελικά όλοι οι καλεσμένοι αναφέρθηκαν στον ΟΗΕ. Mm-hmm. Εσύ τι νομίζεις ότι έγινε εκεί στον ΟΗΕ? Δεν μιλώ για κερδισμένους και χαμένους. Mm-hmm. Τι έγινε, λέω?
1: Κύριε Κοντονή, θεωρώ πως στον ΟΗΕ έγινε μια τεράστια μάχη εντυπώσεων, κυρίως, διότι όλοι έχουν και δίκιο και άδικο ταυτόχρονα.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, αν εξετάσουμε τι είπε ο καθένας, π.χ. είπε ο κ. Δεσποτόπουλος πριν, ο καθηγητής, για τον Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, έχει απόλυτο δίκιο σε όσα είπε. Σε όσα όμως είπαν οι άλλοι για το Ισραήλ, έχουν και αυτοί δίκιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας που μίλησε έχει δίκιο αναφερόμενο στους άλλους, αλλά για τον εαυτό του αποκρύπτει την αλήθεια. Όσο λοιπόν στο διεθνές στερέωμα βλέπουμε αυτή την κατάσταση, ότι ο καθένας απλά υπερασπίζεται κυρίως τα άδικα που κάνει εις βάρος των άλλων, δεν θα βγάζουμε άκρη. Δηλαδή, όσο υπάρχει το δίκαιο της ζούγκλας και όχι να επιβληθεί από τον ΟΗΕ ή εν πάση περιπτώσει από το διεθνές δίκαιο μία ένομη κατάσταση αντικειμενική, με αντικειμενικά κριτήρια για όλους,
0: ναι,
1: για όλες τις χώρες, δεν θα έχουμε ουσιαστική εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου, στις διεθνείς σχέσεις.
0: Το ζητούμενο είναι άλλο. Αν όλα αυτά που έλεξαν εκεί, γιατί κακά τα ψέματα, κάνουμε ομιλίες, κάνουμε αυτά, εδώ μην ξεχνάμε ότι έχουν πάρει πολλές αποφάσεις στο ΟΗΕ για το Κυπριακό.
1: Mm-hmm.
0: Πες μου μια απόφαση που έχει υλοποιηθεί.
1: Καμία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Κοντονή. Ότι ο ΟΗΕ είναι ο παρατηρητής της διεθνούς τάξης πραγμάτων. Δεν μπορεί να επέμβει πουθενά.
0: Να προσφεύγουν όλοι στον ΟΗΕ.
1: Προσφεύγουν για να κάνουν παράσταση, performance, που λέμε και εμείς στο marketing. Κάνουν την παράστασή τους, παραθέτουν τα επιχειρήματά τους ο καθένας υπέρ του εαυτού του και αυτό, τέλος. Μετά συνεχίζονται οι εχθροπαξίες, συνεχίζονται το ράλι στην τιμή του πετρελαίου και την πληρώνουν οι πολίτες διεθνώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, είπε ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Το θέμα είναι ότι σήμερα το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα η βενζίνη είναι πάνω από τα 2,5 ευρώ, ναι ή όχι?
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, και δεν είσαι από αυτούς που λένε εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάλω.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί με το 20 ευρώ που θα βάλεις τώρα με το πετρέλαιο, η βελόνα δεν σηκώνεται καν.
1: Μα
0: και
1: πρέπει
0: να πας ούτε από το σπίτι σου στο γραφείο σου.
1: Μόνο αν μειώσεις στα μισά τις διαδρομές σου.
0: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, τι μπορεί να γίνει? Γιατί το λέω αυτό? Διότι όλοι λέμε η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέτρα.
1: Mm-hmm.
0: Μα μόνο η κυβέρνηση του τι είναι? Όλες οι κυβερνήσεις. Μιλώ για την ευρωπαϊκή χώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι πρέπει να αλλάξει. Τι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπε και πριν ο κύριος Αυτιάς, για ότι πήρε την πρωτοβουλία να καταργηθεί πανευρωπαϊκά ο φόρος στα καύσιμα, ο επιπλέον φόρος,
0: ναι,
1: στα καύσιμα,
0: ναι, σωστό.
1: Είναι μια ορθή σκέψη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει η Ευρώπη να δει το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και στη Ρωσία, αν θέλετε την άποψή μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι...
0: Το ένας πόλεμος είναι 5 χρόνια, πάμε για τον έκτο τώρα, λέμε.
1: Ναι, βλέπουμε ότι από τότε, κύριε Κοντονή, μέχρι σήμερα, που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος μέχρι τώρα, σε λίγο θα βγει το AfD πρώτο κόμμα στη Γερμανία, ακροδεξιά.
0: Μα έχει ήδη βγει σε πολλές, σε πολλά κρατήδια.
1: Εννοώ και στις γενικές εκλογές. Θα ορίσει τον καγκελάριο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Άρα θέλω να πω ότι... Πράγματι στη χώρα μας έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, όχι αυτά που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, αλλά έχουν ληφθεί. Ωστόσο, επειδή το θέμα είναι ευρύτερο και δεν αφορά μόνο κατά τόπους, είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή κοινή πολιτική να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Πώς θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων όταν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία, ουσιαστικά σαν Ευρώπη, επί 5 χρόνια?
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Το
1: γιατί
0: είναι,
1: και η Ρωσία δεν μπορεί να
0: λύσει
1: χωρίς
0: αυτό. Δεν μου λες. Ποια είναι η λύση, Αλέξανδρε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των ηγετών της Ευρώπης. Δεν γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα παρασκηνιακά που υπάρχουν, κύριε Κοντονή μου. Διότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παρουσιάζει τη Ρωσία ως εν δυνάμει εχθρό, ότι παραβιάζει τον εναέρο χώρο της με drones. Εμείς λοιπόν, με όσα δεδομένα γνωρίζουμε, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Οι ηγέτες των χωρών που ξέρουν όλα τα δεδομένα, και τα απόρριτα και τα μη απόρριτα,
0: ναι,
1: πρέπει να ορίσουν με την πολιτική τους να κάνουν πολιτικές επιλογές οι οποίες θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Αυτό λέω. Είτε αυτό αφορά να βελτιωθεί κάπως η σχέση με τη Ρωσία με αποκλιμάκωση του πολέμου και με κοινές παραχωρήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, είτε να μπουν κάποιες άλλες λύσεις.
0: Είπε όμως ο πρόεδρος της Ουκρανίας πως κάτι πρέπει να βρεθεί ή θα τα βρουν ή θα κουβεντιάσουν.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα όμως είχαμε και κάποιους βομβαρδισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Αυτό γίνεται.
0: Άρα λοιπόν, ναι, άρα λοιπόν υπάρχει ένας κλεφτοπόλεμος.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, ερχόμαστε σε ένα κέριο θέμα. Η ακρίβεια. Εδώ με 100 ευρώ αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, το καλάθι δεν θα το γεμίσεις. Θα πάρεις 5 με 7 προϊόντα. Δεν παίρνεις παραπάνω, να το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 5 με 7 προϊόντα. Κάποτε με 100 ευρώ γέμισε το καλάθι, έπαιρνε και σοκολάτα στο παιδί του.
1: Άνετα.
0: Και έφευγες. Τώρα, ναι, αλλά δεν υπάρχουν μέτρα για την ακρίβεια. Βέβαια, είναι η ελεύθερη αγορά, να μου πει κάποιος. Οπότε.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Κοντονή. Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση κινείται σε λάθος κατεύθυνση, διότι όπως βλέπουμε σε διάφορες συγκυρίες και πολιτικές και κοινωνικές, όπως ακόμα και για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ποια είναι η λύση? Να φτιάξουμε μια εφαρμογή. Μια εφαρμογή να φτιάξουμε για την ακρίβεια, μια εφαρμογή να φτιάξουμε για τα ιατρία. Δεν γίνεται.
0: Η εφαρμογή
1: έτσι.
0: Είναι η λύση, έτσι.
1: Είναι ένα μέτρο σωστό, ορθό. Δεν θέλω να μηδενίζω τίποτα. Ωστόσο, αν το κράτος δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς, αν δεν ασκεί το ρόλο του δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν πρόκειται ποτέ η ελεύθερη αγορά από μόνη της να τα κάνει όλα τέλεια. Δεν γίνεται. Γιατί ναι. Υπάρχουν συμφέροντα, κύριε Κοντονή μου. Είναι σωστό. Πολύ απλά.
0: Μουσική ανάσα, Βασίλη.

0: Καλημέρα πρόεδρε, ο κύριος
1: Τελισκάντας. Καλημέρα, αναχωρώ από Λευκήμη για Πειραιά. Έφτιαξα τα χαρτιά, τα τακτοποιήθηκα. Αλλά εκεί που έβαζα, να πούμε αγαπητέ μου κύριε Κοντονή, έβαζα 50 ευρώ για να έρθω στον Πειραιά.
0: Άκουγε στην εκπομπή μου προφανώς τώρα, γι' αυτό
1: ήταν. Σήμερα πήγε 100.
0: Το διπλάσιο δηλαδή πλήρωσες.
1: Δηλαδή το διπλάσιο, δηλαδή, ναι. Και επίσης άκουσέ με, κλειστό το διαμέρισμα στο σπίτι μας, έτσι, στον Πειραιά, στα καμίνια,
0: ναι,
1: του Πειραιά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα,
1: κλειστό,
0: ναι.
1: Τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Ήρθε το ρεύμα του τελευταίου μήνα για να το πληρώσω, για ένα μήνα, 65 ευρώ, κλειστό σπίτι, χωρίς να καίει ούτε ένα ευρώ ρεύμα. Πώς να αντέξει ο κόσμος με αυτή την ακρίβεια και την νοικοκυρία, και δεν βλέπω να υπάρχει και κανένα άλλο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Φως στο τούνελ υπάρχει.
1: Φως στον ορίζοντα,
0: ναι.
1: Δεν βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω, γιατί θα σε παρακαλέσω αύριο να σε πάρω κατά τις 7.
1: Καλύτερα αύριο να με, ναι, πάρεις, τι ώρα θέλεις.
0: Θα σε πάρω κατά τις 7 η ώρα και 4 κάπου εκεί. 7 η ώρα.
1: 6.30 με πάρεις.
0: 6.30 ώρα, καλά είναι.
1: Έγινε, εντάξει, να
0: σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Yeah. Λοιπόν, είδατε και ακούσατε. Αυτή παράδειγμα, άκουγε αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι.
0: Και αυτό παράδειγμα είναι αυτό που μας είπε. Από την Κέρκυρα μέχρι εδώ 100 ευρώ.
2: Διπλασιάστηκε η τιμή. Βλέπετε, κύριε Κοντονή, να σου πω κάτι. Κατά τη γνώμη σας, διπλασιάστηκαν και τα έξοδα των αλυσίδων.
0: Γιατί αυτός αυγεί στην Πάτρα, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή.
0: Την Πάτρα να είσαι πάνω.
2: Εδώ πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση, διότι αν είναι να διπλασιάζονται όλα μήνα με το μήνα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο για την κοινωνία. Κάπου θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Θα κλείσουν επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά δεν θα βγαίνουν και το πρόβλημα θα εντείνεται.
0: Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση.
2: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει λύση γιατί, όχι ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί. Προφανώς.
2: Το δεν θέλω και το δεν μπορώ δυστυχώς έχει το ίδιο αποτέλεσμα όμως για τον κόσμο.
0: Ναι. Το ζητούμενο είναι, ξανά θα το πω, ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση με όλα, αφού καθίσουν σε ένα τραπέζι όλα τα κόμματα, να βρεθεί μία λύση για την ακρίβεια. Μια ακρίβεια που τραβάει, δεν ξέρει κανείς που θα φτάσει. Και την πληρώνει ποιος? Ο εργαζόμενος. Και ο συνταξιούχος.
2: Κατά τη γνώμη μου, κύριε Κοντονή, για να κλείσω την τοποθέτηση γύρω από την ακρίβεια, ο ανταγωνισμός, η αύξηση του ανταγωνισμού, η αποκλιμάκωση από την εξάρτηση της αγοράς από τις μεγάλες αλυσίδες και οι έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνουν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους κρατικούς, μπορούν σιγά σιγά να αποκλιμακώσουν την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Παράλληλα με την ευρωπαϊκή δράση που είπα πριν.
0: Σωστά. Εγώ να σε ευχαριστήσω, Αλέξανδρε. Δεν του βγω το άλλο Σάββατο.
2: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, έχουμε μάθει σήμερα. Για πες.
3: Δεν ξέρω.
0: Εννοώ εθνικές ομάδες.
3: Ναι.
0: Α, εμείς παίζουμε αύριο.
2: Πώς τα βλέπεις, Βασίλη, με το Γκλοπ, με τη Γερμανία?
3: Δύσκολο.
0: Εγώ λέω, βλέπω ισοπαλία πάντως.
2: Ισοπαλία? Πάω να ρίξω 10 ευρώ, λέτε.
0: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ισοπαλία.
2: Έχω καιρό να ποντάρω σε κάτι, επειδή το είπε ο κύριος Κοντονής, θα ποντάρω στο όχι.
0: Να με βρίζω, όταν χάσεις.
2: Όχι, βέβαια. Καλά. Με 10 ευρώ δεν νομίζω να καταστραφώ.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Να ευχαριστήσω και εσάς για την αγάπη σας στην εκπομπή. Μια αγάπη που είναι αμοιβαία. Μια αγάπη που δίνει δύναμη σε όλους τους συνεργάτες και σε μένα να συνεχίσουμε. Εμείς θα τα πούμε. Βασίλη, λέγε.
3: Αύριο πρωί, 6 ώρα.
0: 6 ώρα, Νταν, που λέγει ο Βασίλης, εδώ. Για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, με εκλεκτούς, όπως κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο, δηλαδή, καλεσμένους. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν τον αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Ραντεβού λοιπόν αύριο το πρωί στις 6. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Α, πάρτε καμιά ομπρέλα. Βρέχει. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 9.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, είναι η εκπομπή Buzzer Beater στο 90. Και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 σήμερα. Ελέω της απουσίας του Νίκου Κατσάτου, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12.

Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, φίλοι ακροατές μας, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε μηνύματα και στο Facebook μου, Georgia IW. Μπορούμε και εκεί να τα λέμε. Και με τι να ξεκινήσουμε? Στο μεταξύ, τι μέρα είναι αυτή που έχει ξεκινήσει σήμερα? Βροχή όλη την ώρα. Δυσκολεύτηκα, αν ξέρετε, να βγω από το σπίτι, να φύγω από το σπίτι το πρωί, αλλά εντάξει,

Λοιπόν, για πάμε τώρα στην αθλητική μας επικαιρότητα. Γιατί έχουμε δουλίτσα σήμερα, έχουμε αρκετά παιχνίδια. Για την ακρίβεια έχουμε το Super Cup Ελλάδος. Όχι στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο έχει παιχτεί. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ δύο αναμετρήσεις. 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι δεν ξέρω αν θα έχει μαθητές, γιατί από ό,τι ξέρω θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω αν θα έχει, αν θα φέρουν μαθητές στο γήπεδο. Εγώ θα πω μακάρι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα άδειο γήπεδο.

Και μερικές ώρες αργότερα, πέρα από το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, θα υπάρχει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι εντός εισαγωγικών. Βασικά, τι λέω, τι εντός εισαγωγικών. Ντέρμπι είναι. Το απέδειξαν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Περιστέρι ότι θα παίξουν πάρα πολύ σκληρά φέτος οι ομάδες Θεσσαλονίκης και το απέδειξαν, όπως είπα, στο φιλικό. Οπότε, ναι, είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν στις 9 το ντέρμπι του μπάσκετ. Με τον ΠΑΟΚ να έχει μία απουσία και περιστασιακά μπορεί και δύο. Γιατί το λέω αυτό, χωρίς τον Ταϊρή θα βρίσκεται, χωρίς τον πριν Ταϊρή. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Γκρέι και αναμένουμε να δούμε ποιοι θα αγωνιστούν.

Στο μεταξύ, στο χώρο του μπάσκετ, θα μείνω για λίγο, γιατί πέφτουμε μέσα σε κάποια πράγματα που λέγαμε. Η αλήθεια είναι, πολλοί το πιστεύανε και πέφτουμε μέσα, κατά πως φαίνεται, αν κρίνουμε από την πρώτη αγωνιστική, ότι θα έχουμε μια χρονιά καριέρας, μια χρονιά MVP από τον TJ Shorts, ο οποίος έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο με τη Βαλένθια στην πρεμιέρα της EuroLeague και κατάφερε κιόλας να την οδηγήσει και στη νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας.

Και νομίζω είναι και μια δικαίωση για τον TJ Shorts αυτή η εμφάνιση, γιατί εντάξει, πέρσι δεν είχε κάνει καλή χρονιά. Σε αυτό φυσικά είχε ευθύνη και ο Παναθηναϊκός, είχε ευθύνη ο Εργίνα Ταμάν με τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποίησε. Θα μου πει κάποιος, τι να κάνουμε, τι θα κάνει ρε Γιώργο Αταμάν, να βγάλει έξω τον Να, να βγάλει έξω τον Όσμαν. Το θέμα είναι ότι ίσως και να μην έπρεπε να πάρει το Shorts ο Παναθηναϊκός, από την άποψη ότι δεν τέριαζε στο πλάνο του Παναθηναϊκού. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, αυτός που θα τέριαζε γάντι στον περσινό Παναθηναϊκό για άσος θα ήταν ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος τώρα βέβαια είναι στον Ολυμπιακό. Είναι ένας εξαιρετικός οργάνωτης, θα μπορούσε να ταιριάξει άψογα με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα, είχε ένα σωρό εκτελεστές για να σκοράρουν. Είχε το Χουάντσο, είχε το Χέις Ντέιβις, είχε τον Οσμάν. Είχε τον Ναν, είχε τον Τολιόπουλο, είχε τον Ρογκαβόπουλο, είχε πάρα πολλούς που μπορούν να εκτελέσουν. Οπότε, για ποιο λόγο να προσθέσεις άλλον έναν? Μπορούσε να βάλει απλά τον Μακιντάιρ που ξέρει να οργανώνει και να είναι μια χαρά.

Και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα πρέπει και οι δύο ελληνικές ομάδες, εντάξει, στην Ευρωλίγκα δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν πρόβλημα. Βέβαια, είναι οι ανώτερες ομάδες της Euroleague. Αν και υπάρχουν και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ομάδες, ας πούμε, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό θα έχουν να αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκύρη, τη Ρεάλ, την Φενέρμπαχτσε, που είναι συνεχόμενο, που είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, είναι όλες πάρα πολύ ισχυρές και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη εκεί στις δύο ελληνικές. Και αυτό το λέω γιατί, εντάξει, η ομάδα που έχω στα μπάρια εγώ και πραγματικά είναι από τις πιο αγαπημένες μου είναι η Ζαλγκύρης και την έχω ξεχωρίσει για το λόγο ότι είναι μια ομάδα την οποία βρίσκω πολύ συμπαθή από την άποψη ότι έχει φτιάξει ένα πολύ έξυπνα φτιαγμένο ρόστερ με πολύ προσοχή, με πολύ έξυπνο τρόπο το έχει χτίσει. Έχει τοποθετήσει τον Βαλαντσιούνας που είναι ένα θηρίο στη θέση 5 και ξεκάθαρα το απέδειξε και όλο στην πρεμιέρα ο Μότλεϊ που ήταν μπροστά του. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για αυτόν. Έγραψε μείον 13 PR. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και το είπα και χθες, το γιατί ο Ερυθρός Αστέρας θεωρήθηκε φαβορή απέναντι στη Ζαλγκύρης, οι στοιχηματικές θα πρέπει να μας το εξηγήσουν. Δεν ξέρω ποια έμπνευση τους ήρθε, τι όνειρο είδανε για να τον βάλουν. Με όλο το σεβασμό στον Ερυθρό Αστέρα, παιδιά, η Ζαλγκύρης είναι ομαδάρα. Και φαινόταν από την αρχή ότι θα κάνει, ότι θα πάρει διπλό στο Βελιγράδι. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, τους παρακαλώ στις στοιχηματικές σας να συνεχίσουν να έχουν αυτές τις εμπνεύσεις, να ρίχνουν αυτά τα μαργαριτάρια, γιατί θα πρέπει να βγάλει ο κόσμος και ένα φράγκο. Ξέρω εγώ τι άλλο να πω. Στο μεταξύ, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μεγαλύτερο γεγονός απόψε. Θα είναι το Super Cup ή η συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Το πάω και λίγο αλλού, γιατί βλέπω τώρα εδώ σε ελληνικό κανάλι στις 9 η μεγάλη βραδιά στο ΟΑΚΑ, από τις 4 ανοιχτές οι πύλες του σταδίου, απαραίτητη ομπρέλα σε περίπτωση που. Έξυπνο το λογοπαίγνιο με το τραγούδι της Άννας Βύση. Εξαιρετική τραγουδίστρια. Στο μεταξύ θα πάμε και σε κάτι μη αθλητικό, γιατί υπάρχει μια είδηση, τουλάχιστον αυτό βλέπω, αυτό διαβάζω αυτή τη στιγμή, ότι προσπαθούν οι διασώστες κάτω από τα συντρίμμια στην Πλάκα μετά την έκρηξη που υπήρξε, να δουν τι μπορούν να κάνουν ώστε να σώσουν κάποιον. Μάχη για να εντοπιστούν 5 πλέον αγνοούμενοι. Ήταν 6, τώρα είναι 5, γιατί δυστυχώς είχαμε μια δυσάρεστη είδηση. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. Στο σημείο έχουν επιχειρήσει 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Και φυσικά, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Τι να πούμε σε αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι μακάρι αυτή η γυναίκα που ανασύρθηκε νεκρή να είναι και η μόνη νεκρή, να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους οι πέντε αγνοούμενοι.

Λοιπόν, αρκετά μέχρι τώρα. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα πάμε και σε ρεπορτάζ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
4: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν. Εδώ είμαστε, όπως είπαμε. Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τα όσα λέγαμε. Σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ από την ομάδα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Οπότε πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στην ΑΕΚ γιατί έχουμε Μάριο Ματσάνκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και βροχερό και κρύο.
0: Και όχι τίποτα άλλο, εντάξει, μας μαζορίζει λίγο η βροχή, αλλά εντάξει, νεράκι είναι.
1: Ναι, νεράκι, ακριβώς. Πήγαμε στο φθινόπωρο για τα καλά.
0: Και πολύ άργησε, εγώ μπορώ να σου πω, αλλά εντάξει. Να σε ρωτήσω, να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω, η αλήθεια είναι, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, γιατί εντάξει.
1: Είναι η περίοδος που τα φώτα πέφτουν πάνω στους διεθνείς, δηλαδή στους ποδοσφαιριστές που φεύγουν από τις ομάδες τους και πηγαίνουν στις ομάδες της πατρίδας τους. Ένας εξ αυτών, για παράδειγμα, το τελευταίο παράδειγμα είναι ο Κέρβιν Αριάγκα, που αγωνίστηκε για 81 λεπτά στην ίδια στο Σουρινάμ με 3-2. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρωταγωνίστησαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, που τρεις ήταν. Ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχε καλή παρουσία στα 81 λεπτά που αγωνίστηκε. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ένας πρόεδρος του Ατρομήτου, ο Γιουμπιτάνα. Το θυμόμαστε όλοι από το πέρασμά του από την ομάδα του Περιστέριου για το Σουρινάμ. Και μοιραίος ήταν ο Λουίς Πάλμα, που είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το λέω αυτό γιατί ο Γιουμπιτάνα ήταν αυτός που σοβάρισε σε 2-2 στο 39. Ήταν αυτός που πέτυχε τον γκολ της νίκης για την ομάδα του. Αλλά τον γκολ της νίκης σε σούτ που επιχείρησε κόντρα στο Λουίς Πάλμα και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Γι' αυτό ο Λουίς Πάλμα γίνεται μοιραίος. Δηλαδή δύο πρώην παίκτες που φόρεσαν φανέλες ελληνικών ομάδων και ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος τα πήγε αρκετά καλά, χρειάζεται παιχνίδια, είναι λογικό. Εγώ προσωπικά τον πιστεύω πάρα πολύ για την ΑΕΚ, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Χθες είχαμε τα παιχνίδια της Ουκρανίας με την Ουγγαρία, γιατί να κρύβαινα το ποσοστά της Ουγγαρίας με την Ουκρανία. Είχαμε τη μάχη Βιτάλης Ζούμπκοφ. Βέβαια ο Ζούμπκοφ δεν αγωνίστηκε, ο Βιτάλης έπαιξε για 46 λεπτά. Η Ουκρανία νίκησε 0-1 την Ουγγαρία και φυσικά το παιχνίδι της Ρουμανίας με την Σουηδία ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα ο Μαρίν. Το παιχνίδι ήρθε 2-1 υπέρ της Σουηδίας. Ο Μαρίν έδωσε αρκετές μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, προσπάθησε να βοηθήσει τόσο ανασταλτικά όσο και στην κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως να καταφέρει να συνδυάσει την παρουσία του με κάποιο γκολ ή ασί. Αυτά μετράμε τώρα, αυτά κοιτάμε τώρα, εγώ θα πω. Υπάρχουν εκεί σήμερα τα παιχνίδια του Μαρίν με τη Φιλανδία. Στη Φιλανδία έχει κληθεί ο Κάιρινεν, της Αλβανίας με τη Λευκορωσία έχει κληθεί ο Πίλιος. Είδαμε προχθές τον απέναντι στην εθνική μας ομάδα, ευτυχώς εγώ θα πω δεν σκόραρε στην ευκαιρία που του δόθηκε, ευτυχώς για την Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι που τραβάει τώρα τα βήματα. Φυσικά υπάρχει και ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, αν έτσι πάμε και στο κομμάτι της Ένωσης. Υπάρχουν πολλοί ρωτάνε τι γίνεται με τα εισιτήρια, για παράδειγμα με τη Σαχτάρ, τι γίνεται με τα εισιτήρια του Μάντσεστερ με το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι. Λέγαμε και με τον Σέντ Κουσδούνη τις προηγούμενες μέρες ότι η ΑΕΚ έχει ζητήσει και μάλλον έχει εξαντλήσει τα κομμάτια για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου. Έχει ζητήσει επιπλέον 1.000 από την διοίκηση της Σαχτάρ. Έχει ζητήσει τα έξτρα 1.000 εισιτήρια. Αν η Σαχτάρ απαντήσει θετικά, η ΑΕΚ θα τα θέσει άμεσα στη διάθεση των φίλων της. Αυτά θα εξαντληθούν αμέσως. Και η ΑΕΚ θα ζητήσει και άλλα. Γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ διψάει πάρα πολύ να βρεθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ζήτηση είναι τεράστια, αγγίζει τις 10.000. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αριθμός αρκετά υψηλός. Το θέμα είναι πόσα εισιτήρια μπορεί να δώσει η Σαχτάρ. Φυσικά πάντα και την γνώμη και τη Chelsea, γιατί αγωνίζεται στο Stamford Bridge. Αυτό όσον αφορά τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Υπάρχουν και τα εισιτήρια με τη Manchester City, που από όσο γνωρίζω βγαίνουν στη διάθεση, στην κυκλοφορία από την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα αν θα είναι Δευτέρα, αν θα είναι Τρίτη, Τετάρτη, θα το δούμε. Πριν όμως από όλα αυτά, εγώ είπα και χθες το απόγευμα, το λέω και τώρα, πάω κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό, δύσκολο κίνδυνο, όπως θέλεις πες το Γιώργο, παιχνίδι με τον Όφη για το πρωτάθλημα στις 10 Οκτωβρίου.
0: Αυτό το παιχνίδι σίγουρα δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν είναι επεξεγέλασε αυτό το μάτς.
1: Και γίνεται δυσκολότερο λόγω των εμφανίσεων που κάνει ο Όφη. Δεν έχει πετύχει ο Όφη το τελευταίο διάστημα με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο, Κύπελλο Ελλάδος, το Super Cup, οι εμφανίσεις του στην Ευρώπη που έπαιξε με την Hoffenheim, είδαμε τι πέτυχε, τη νίκη, και γενικότερα η οποία δεν παρατάει τα παιχνίδια. Και φυσικά δεν μπορείς να τις φτιάξεις ένα σκορ 2 ή 3-0. Είναι μια ομάδα η οποία τρέχει, έχει καλούς παίκτες, στηρίζεται ελληνικό κορμό, άρα η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι προσεκτική. Βέβαια, η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας είναι τελείως διαφορετική από την ΑΕΚ των εκτός έδρας αγώνων. Είναι σαρωτική, είναι καθυλωτική. Μακάρι να δείξει μια τέτοια εμφάνιση και απέναντι στον Όφη και να πάρει μια εύκολη.
0: Μάρια, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Διόρθωσέ με. Ίσως να είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει δώσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ, έτσι. Το μάτς με τον Όφη.
1: Κοίταξε να δεις. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ναι, γιατί πολλοί θα πούν αντιμετώπισε τον Άρη.
0: Ναι, αλλά ο Άρης δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο.
1: Ναι, δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα γενικότερα ο Άρης και γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί στον οργανισμό μεταξύ Θοδωρού Καρυπίδη, οπαδών, όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη καταλαβαίνουν τι λέω. Ήρθε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα που ανέβηκε, αλλά και αυτός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ τους έκανε να μην εμφανιστούν στο γήπεδο. Γιατί μπήκε πάρα πολύ δυνατά, πάρα γρήγορα, και αυτό θέλει να κάνει και κόντρα στον Όφη. Είναι ψηλιασμένοι. Βέβαια, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Έχουμε αρκετές μέρες να συζητήσουμε για το μάτς. Το συγκεκριμένο, όμως το ίδιο θα κάνει η ΑΕΚ. Θα μπει δυνατά, θέλει να σκοράρει γρήγορα για να λύσει και τα πόδια της. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει ένα αρκετά βαρύ πρόγραμμα η ΑΕΚ με την επιστροφή της. Και όταν επιστρέψουν οι διεθνείς, που σταδιακά θα επιστρέψουν 7 Οκτωβρίου. Δηλαδή θα έχουν 2 με 3 προπονήσεις στα πόδια τους στο αθλητικό κέντρο των Σπάτων.
0: Τώρα θα σε πάω να ξέρεις ένα αντίπαλο της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πρέπει να διαχειριστεί μια σχετικά δυσάρεστη είδηση αυτή τη στιγμή. Και αναφέρομαι τώρα στον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, έχει τραυματιστεί στον τένοντα. Δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι έχει πάθει. Αυτό που πάντως είπε ο Ζινεντίν Ζιντάν μετά, ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Θα το δούμε, γιατί συνήθως έτσι και τα λένε αυτά οι προπονητές. Περιμένω τα χειρότερα εγώ.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στις 4 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει, ας μάθουμε πρώτα ακριβώς το πρόβλημα τραυματισμού του Γάλλου επιθετικού, γιατί είναι τραυματισμός στον τένοντα του αριστερού γονάτου. Θα γνωρίζουμε σήμερα, από όσο μαθαίνω και εγώ, που θα επιστρέψει στη Μαδρίτη, θα υποβληθεί σε περισσότερες εξετάσεις από το ιατρικό team των Μαδριλένων. Είναι ένα παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ για την τέταρτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Περιμένει όχι μόνο ο Ζιντάν, αλλά και ο Μουρίνιο περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Εμπαπέ. Πάντως ο Ζιντάν είπε ότι δεν φαίνεται καλά. Ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε, πέτυχε το νικητήριο γκολ. Μιλάμε τώρα, όταν μιλάμε για τον Εμπαπέ, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Είναι καθοριστικός παίκτης, όχι μόνο για την Εθνική Γαλλίας, αλλά και για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καταρχάς να είναι καλά στην υγεία και κατά δεύτερον, αν δεν παίξει και κόντρα στην ΑΕΚ, δεν θα στεναχωρηθούμε κιόλας. Γιατί πολλοί έρχονται στο γήπεδο, θα έρθουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να δούνε και τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Κακά τα πράγματα, να μην γελιόμαστε.
0: Κοίτα, να είμαστε ειλικρινείς, Μάριε. Ένας λόγος που είναι επιτυχία για μια ελληνική ομάδα το να παίξει στο Champions League είναι γιατί θα καταφέρει να φέρει, το πιο πιθανό τουλάχιστον, μια ομάδα που είναι γεμάτη με στάρ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να δεις τον Εμπαπέ, τον Μπέλιγχαμ, και όλη την υπόλοιπη αφρόκρεμα που έχει είτε η Real, η Barcelona, η Manchester City, όλες οι ομάδες αυτές.
1: Ακριβώς. Εντάξει, θα έρθουν και άλλες ομάδες και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, αλλά ναι, Μπαπέ, ας περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία, όχι στην ΑΕΚ, αλλά στη Real Madrid και στη Γαλλία.
0: Για να τον δούμε κιόλας, για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, για την ΑΕΚ, αν δεν παίξει ο Μπαπέ, θα είναι ένα συν. Βέβαια, ξέρεις ότι αυτό συνήθως το ξέρεις και εσύ, Μάριο, ότι συσπυρώνει τις ομάδες ένας τραυματισμός. Παρόλα αυτά, μακάρι να μπορέσει η ΑΕΚ κιόλας να πάρει ένα αποτέλεσμα καλό με τη Ρεάλ. Γιατί εντάξει, το έχουμε ανάγκη ως χώρα.
1: Το έχουμε ανάγκη. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι όμως πολύ μακριά. Η ΑΕΚ κοιτάει πρώτα το μάτς με τον Όφη και ο Μάρκο Νίκολιτς. Να επιστρέψουν και καλά και υγιείς οι παίκτες της ΑΕΚ από τα παιχνίδια τους. Οι διεθνείς εννοώ. Αυτοί οι 13 διεθνείς που έχουν αποχωρήσει. Οι προπονήσεις ξεκινάνε σήμερα πάλι στην ΑΕΚ, γιατί το πενθήμερο ρεπό ολοκληρώθηκε. Θα δοθούν δύο φιλικά 29 του μήνα και 4 Οκτωβρίου με Άθενς Καλυθέα και Πανετολικό αντίστοιχα. Τα παιχνίδια με την Άθενς Καλυθέα θα γίνει στο Ελπάσο και με τον Πανετολικό στο The Ellinikon Sports Park. Είναι τα γήπεδα τα καινούργια που έχουν δημιουργηθεί στο Ελληνικό. Αυτό μάλιστα το παιχνίδι θα γίνει στις 11 το πρωί. Είναι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, να πούμε, τα μάτς. Δεν θα έχει κόσμο, θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Περισσότερο για να βγάλει συμπεράσματα ο Μάρκο Νίκολιτς από τους διαθέσιμους παίκτες που έχει. Και δεν γίνονται είτε στη Νέα Φιλαδέλφια είτε στα Σπάτα, γιατί εκεί γίνονται εργασίες, αλλαγή χλωοτάπητα, λόγω αυτό συμβαίνει μια φορά το χρόνο. Άρα λοιπόν, ας βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και με τους παίκτες που έχει να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς και με την επιστροφή των διεθνών να δουλέψει περισσότερο για το παιχνίδι κόντρα στους κριτικούς στις 10 Οκτωβρίου. Το θετικό είναι ότι περιμένει η ΑΕΚ την επίσημη αναβολή για το μάτς με τον Ατρόμητο στις 17 Οκτωβρίου, που είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, γιατί η ΑΕΚ έχει κάνει έτοιμα, έχει ζητήσει αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα για να μην ταλαιπωρηθεί σε αυτό το πήγαινε έλα, φύγει από την Αγγλία, ξαναγύρνει στην Αγγλία, και για να γλιτώσει έξοδα και για να ελαφρύνει κάπως το καλεντάρι της. Η πιθανή ημερομηνία είναι η 16 Δεκεμβρίου να γίνει το μάτς Ατρόμητος ΑΕΚ, η πρώτη διαθέσιμη για να το πω σωστά. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Πολύς δώρος γίνεται γιατί Σαχαμπού και Πιερό δεν βρήκαν ομάδες και έμειναν αμανάτι, εγώ θα πω, στην ΑΕΚ. Δεν ήρθαν οι απαιτούμενες προτάσεις που περίμενε η ΑΕΚ και γι' αυτό οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν στην ομάδα. Ο Πιερό δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά πάει στο αθλητικό κέντρο των Σπάτων άλλες ώρες από την ομάδα και προπονείται. Ο Σαχαμπό βλέπουμε ότι δεν υπολογίζεται, ενεργοποιείται στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων μόνο όταν υπάρχει ανάγκη στο δίτερμα και στις ασκήσεις. Και αυτομάτως η ΑΕΚ καλείται είτε να τους βοηθήσει και η ίδια, είτε οι ίδιοι να βοηθήσουν τον εαυτό τους πλέον τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
0: Στο μεταξύ, η απόφαση της ΑΕΚ να κάνει χρήση του Joker Right, έτσι νομίζω ονομάζεται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το δικαίωμα της αναβολής, γίνεται ακόμη πιο έξυπνη σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι, όπως είπες, ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, τη στιγμή που η Manchester City έχει να αντιμετωπίσει άλλα πράγματα τώρα.
1: Ναι, έχει κάποια προβλήματα.
0: Έχει κάποια προβληματάκια. Μικρά, μωρέ, όσο πατάει ο ελέφαντας. Μέχρι και τίτλοι μπορεί να τσεφερεθούν.
1: Κοίτα, η ΑΕΚ δεν το ήξερε αυτό.
0: Όχι, δεν το είχε στο μυαλό της. Εσύ το ανέφερες εδώ και μέρες, ότι έχει στο μυαλό της αυτή την αναβολή. Τα θέματα της ήδη προέκυψαν χθες.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε.
1: Βασικά, ξαναβγήκαν χθες στην επιφάνεια, εγώ θα πω, γιατί ακριβώς αντιμετώπιζε προβλήματα. Ξαναβγήκαν χθες στην επιφάνεια. Βέβαια, και όπως είναι λογικό στη Manchester City, τονίζουν άλλα πράγματα. Να δούμε που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, γιατί μιλάει μέχρι και κίνδυνο για υποβιβασμό και για αφαίρεση τίτλων. Θα έχει ενδιαφέρον όλο πράγμα. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν το παιχνίδι με τη Manchester City ήταν στην Ελλάδα, δεν υπήρχε περίπτωση η ΑΕΚ να ζητήσει αυτό το δικαίωμα αναβολής. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς έχουμε δει από πέρσι ότι δεν ζήτησε αναβολή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ στο Conference League. Το ίδιο θα έκανε και τώρα. Απλά δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί η ομάδα, θέλει να την έχει σε γρήγορες στους ποδοσφαιριστές του και είναι λογικό. Δηλαδή είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας. Μιλάνε οι άνθρωποι της ΑΕΚ και με δύο αγγλικούς συλλόγους, ο ένας είναι η Λέστερ, ο άλλος είναι η Μπρέτφορντ, για το προπονητικό κέντρο που θα χρησιμοποιήσουν. Να δούμε και εκεί που θα καταλήξουν. Πρέπει να πάρθουν άμεσα και εκεί οι αποφάσεις. Και περιμένουμε.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Όχι, νομίζω ότι υπάρχει τέλος πάντων, γιατί βγαίνουν ειδήσεις με το σταγονόμετρο, το είπαμε.
0: Είναι ότι, εντάξει, ό,τι έχουμε πει περισσότερο δεν νομίζω να μπορούμε να προσθέσουμε και πολλά. Είναι, όπως είπες, και οι μέρες αυτές.
1: Είναι οι μέρες αυτές, ναι. Να επιστρέψουν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές, να δούμε να είναι όλοι καλά. Είναι και το κομμάτι των τραυματιών που περιμένουμε εκεί, να δούμε τι γίνεται με Ρώτα, Βάργα, Στρακώσα. Ρώτα και Στρακώσα θα είναι έτοιμοι για το μάτς με τον Όφη. Ο Βάρκα μαζί με τους ανθρώπους ΣΑΕ και το ιατρικό team προσπαθούν να είναι έτοιμος τουλάχιστον ο Μαγιάρος επιθετικός για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Με τον Όφη θα είναι στο όριο, μαθαίνω, αλλά αυτό, ξέρεις, εξετάζεται μέρα με τη μέρα. Είναι και πώς πηγαίνει ο οργανισμός. Στόχος πάντως των ανθρώπων της ΣΑΕ είναι να τον έχουν έτοιμο για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο 14 Οκτωβρίου.
0: Τέλεια. Μάριε, θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Νομίζω θα είμαστε σε επαφή αυτές τις μέρες, έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται, Γιώργο, εννοείται.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα. Καλή σου ημέρα, Μάριε. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και όπως είπα, η Ρεάλ έχει να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα. Έχει να αντιμετωπίσει, μάλλον, τον τραυματισμό του Εμπαπέ. Η Σίτι έχει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες της που είναι και πιθανό να την επηρεάσουν, έτσι. Και δεν εννοώ να επηρεάσουν το image της ομάδας. Αυτό είχε επηρεαστεί ούτως ή άλλως τώρα. Μπορεί να επηρεάσουν την τροπαιοθήκη της. Θα επηρεάσουν, για την ακρίβεια τώρα θα μιλήσω εγώ κυρίως για το αγωνιστικό. Γιατί κάτι τέτοια συνήθως επηρεάζουν τις ομάδες. Η Αποστολή έχει στείλει ένα μήνυμα, το οποίο βλέπω γράφει... Από Θεσσαλονίκη Αποστολή, Γαβρίνα, κατεβείτε λίγο χαμηλά. Η ΑΕΚ δεν έγινε ξαφνικά Μπαρτσελώνα. Δεν είπε κανείς σε αυτό το πράγμα, Αποστολή, η αλήθεια. Δεν έχει παίξει προφανώς ντέρμπι η ΑΕΚ. Τώρα, όπως είπες, ναι, είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Αυτό λέγαμε και με τον Μάριο το Ματσάνκο, ότι και με τον Όφη είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και με τη Σαχτάρ δεν είναι εύκολο παιχνίδι, είναι δύσκολο. Για Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ δεν τις αναφέρω καν. Έτσι. Και το σημαντικό, όπως είπα, για την ΑΕΚ είναι το γεγονός ότι παίζοντας στο Champions League φέρνει στην Ελλάδα ομάδες τις οποίες δεν τις βλέπουμε καθημερινά, ρε παιδιά, αντικειμενικά τώρα. Εκτός αν κάποιος από εσάς που μας ακούτε πηγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι στην Ισπανία και βλέπει τη Real Madrid και την Barcelona. Αν συμβαίνει αυτό, πάω πάσο. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 10.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
13: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
14: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
13: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
15: Η Ελλάδα σήμερα.
16: Δηλαδή,
15: η εκπομπή μας.
16: Πότε?
15: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
16: Δηλαδή,
15: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
16: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
15: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
16: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στη Γερμανία βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα, αναμένεται να παραταχθούν τα Πάντσερ. Στον τιμωρημένο Tyreek Jones δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο σημερινό ημιτελικό του Super Cup με την ΑΕΚ. Ντεμπούτο για τους κιτρινόμαυρους θα κάνει ο Τωμά Ερτέλ. Εκτός για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, εν ώψη του απόψινού ημιτελικού, θα είναι η Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας. Χωρίς τον Ταϊρή θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Γκρέι. Ο Εσάκε προχώρησε σε αλλαγή ώρα στον τελικό του Super Cup, με την αναμέτρηση της Κυριακής να ορίζεται στις 8 αντί για τις 9. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Λέστερ βρίσκεται η ΑΕΚ για τη χρησιμοποίηση του προπονητικού κέντρου της αγγλικής ομάδας κατά τη διάρκεια παραμονής στη χώρα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Τριήμερο ρεπό θα δώσει από αύριο. Δίνει από σήμερα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους παίχτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά, ο οποίος αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και στις επιστροφές των διεθνών. Ένοχη και για τις 115 κατηγορίες που τις είχαν επιβληθεί, κρίθηκε η Manchester City, η οποία κινδυνεύει ακόμη και με αποβολή από το πρωτάθλημα. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 από την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον, νούμερο 63 της παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Golden State Warriors για ένα συμβόλαιο για τα δύο επόμενα χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, αλλά επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, την τρίωρη σήμερα εκπομπή, δεύτερη ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Με τι να μιλήσουμε? Πάμε να πιάσουμε τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League, για τις παραβιάσεις τους μάλλον που έχει κριθεί ένοχη η Manchester City, η οποία φυσικά λέει αυτά που λέει, θα προσφύγει σε έφεση, θα προχωρήσει μια έφεση, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως με τι κινδυνεύει η Manchester City. Με κάτι μικρούλες τιμωρίες, μωρέ. Όχι, ίσα-ίσα, κάτι λίγες. Όπως ένα βαρύ και τσουχτερό πρόστιμο. Νούμερα δεν λέμε, δεν ξέρω τώρα τι νούμερα μπορεί να τους βάλουν, ωστόσο δεν θα είναι μικρό. Ξεκινάμε από αυτό. Εντάξει, κάτι λίγα. Τώρα, κι αν τις αφαιρέσουν για κανένα βαθμό, εντάξει μωρέ. Αν όμως αυτός ο βαθμός έχει κριθεί αρκετός για να κατακτηθεί πρωτάθλημα, για σκεφτείτε το λίγο, φίλοι αγρότες. Γιατί μπορεί, εντάξει, αν τις αφαιρεθούν για μερικοί βαθμοί, τι θα αλλάξει, κάτι? Μια χαρά μπορεί να αλλάξει. Άμα αυτοί οι βαθμοί έχουν επαρθεί και είναι, ας το πούμε, κρίσιμοι και έχουν κρίνει ένα πρωτάθλημα, μπορεί ακόμα και το πρωτάθλημα να αφαιρεθεί. Άξι, και αν τις αφαιρέσουν και μερικούς τίτλους, τι θα γίνει, μωρέ? Μήπως όμως αρχίσει και σοβαρεύει το πράγμα? Το πάμε τώρα λίγο σε κάτι πιο... Κάνουμε λίγο χαβαλέ, κάνουμε λίγο πλάκα. Γιατί εντάξει, πρέπει και λίγο να πιάσουμε κάτι τέτοιο. Τι άλλο μπορεί να τιμωρηθεί? Άξι, κι άμα την αναγκάσουν να πουλήσει τους παίχτες κλειδιά της, κάποιον Erling Haaland, λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν ξέρω, λέω. Ή άμα... Άξι, μωρί, κι άμα τις βάλουν και μια απαγόρευση μεταγραφών, δεν θα γίνει τίποτα. Πάμε στα πιο σοβαρά. Απειλείται ακόμα και με αποβολή από την Premier League. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας, πόσο βαριές είναι οι παραβιάσεις της. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι 54 από τις 115 κατηγορίες, 114 από τις 115 την κρίνουν ένοχη. Ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν, 54 από τις 115 κατηγορίες αφορούν μη παροχή ενημερωμένων οικονομικών πληροφοριών. Άλλες 35 κατηγορίες προέρχονται από φερόμενη μη συνεργασία με την έρευνα της Premier League μεταξύ του 2018, όταν το Der Spiegel δημοσίευσε τους ισχυρισμούς και του Φεβρουαρίου 2023. 14 κατηγορίες για αφαιρόμενη μη παροχή ακριβών οικονομικών εκθέσεων σχετικά με τις αποδοχές παικτών και προπονητών και 12 αφαιρόμενες παραβάσεις του PSR και των κανονισμών της UEFA συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών αδειοδότησης συλλόγων και οικονομικού fair play. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς... Ποιες είναι οι τιμωρίες σύμφωνα με το Athletic. Τις αναφέραμε, αλλά να το εξηγήσουμε. Το Athletic αναφέρει ότι υπάρχει σειρά από τιμωρίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ανεξάρτητη επιτροπή και ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό κιόλας. Δηλαδή, στο τραπέζι είναι τα πρόστιμα, αφαιρέσεις βαθμών, πιθανή αποβολή από την Premier League. Ακόμα φυσικά, από τη στιγμή που έχει υπάρξει κατάκτηση πρωταθλήματος, άμα υπάρξουν μάλλον
αφαίρεση βαθμών, είναι πιθανό να αφαιρεθεί και τίτλος στη Manchester City. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Σκεφτείτε τώρα να έχεις κατακτήσει 3 Premier League, ένα FA Cup, ένα και 3 League Cup και να κινδυνεύεις με αφαίρεση του τίτλου.

Τώρα, για να συνεχίσω σε αυτό το θέμα, πού μπορεί να καταλήξουν αν όντως αφαιρεθούν οι τίτλοι, αυτοί οι τρεις τίτλοι συγκεκριμένα. Οι τίτλοι τη σεζόν 11-12, τη σεζόν 13-14 και τη σεζόν 17-18. Πού θα καταλήξουν αυτοί οι τίτλοι? Πάμε να δούμε. Λοιπόν, δύο από τους τρεις τίτλους, συγκεκριμένα οι τίτλοι του 2012 και του 2018, θα καταλήξουν στις δεύτερες ομάδες γενικά, αλλά το 2012 και το 2018 τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Manchester United, η οποία σε περίπτωση αφαίρεσης του τίτλου από τη City είναι εκείνη η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Το 2014 νομίζω έχετε καταλάβει πού θα καταλήξει. Ναι, αν σκεφτήκατε Liverpool, ναι, εκεί θα καταλήξει. Στα χέρια της ομάδας του Steven Gerrard.

Θα επιστρέψω στο μπάσκετ. Πάμε να δούμε εξάδα. Πάμε να δούμε εξάδα ξένων, συγκεκριμένα τη ΑΕΚ. Έτσι. Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστή την ομάδα ξένων. Για πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Νόλεϊ, Ερτέλ, Πίνκνεϊ. Μάλιστα. Και υπάρχει άλλος ένας. Δώστε μου μισό λεπτάκι, γιατί αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό. Τώρα κάτι έχουμε χάσει εδώ πέρα.

Μάλιστα. Λοιπόν, ο έκτος ξένος, και αυτό ήθελα να επιβεβαιώσω, ο έκτος ξένος της ΑΕΚ είναι ο Νέλι Τζόζεφ. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός έχουν μείνει Ντέρικ Βίλιαμς, Γκρέγ Μπράουνι και Κισόν Φίζελ. Ο πρώτος είχε δηλωθεί στην 7 των ξένων, όμως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί ακόμα. Οι δύο τελευταίοι φορτσάρουν για την επιστροφή τους και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι σε θέση να μπουν σε ρυθμό αγώνων. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε.

Στο μεταξύ αρχίζουν και γίνονται ζόρικα τα πράγματα και στη Μαρσέιγ. Κατά πως φαίνεται, γιατί πριν τον Ολυμπιακό βλέπω εδώ τον κόσμο της Μαρσέιγ δεν είναι και πολύ ψύχρεμος με την ομάδα. Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Μαρσέιγ ζητούν την παρέτηση του προπονητή της ομάδας και όλα αυτά πριν η ομάδα τους κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στο Europa League. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπερασματά του, βέβαια. Αυτό δεν θα πρέπει φυσικά να δώσει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να εφησυχάσει σε καμία περίπτωση. Είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει η ομάδα του Πειραιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
12: Υπερηφάνεια.
11: Ανθρωπιά.
12: Τόλμη.
11: Πολιτισμό.
12: Ιστορία.
11: Φιλοξενία.
12: Παράδοση.
11: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής.

Στο μεταξύ, κατά πως φαίνεται, υπήρξαν συζητήσεις και από ό,τι βλέπω εδώ, πάμε στο διεθνή χώρο, γιατί αυτό θέλουμε να αναφέρουμε. Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις ανάμεσα στην Αργεντινή και στον Λιονέλ Σκαλόνι, προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την εθνική ομάδα ο προπονητής της Αλμπισελέστε.

Στο μεταξύ έχω κάποια μηνύματα από το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος με ρωτάει τι θα γίνει με τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Κώστα μου, το έχεις ρωτήσει αυτό το πράγμα 100 φορές. Λοιπόν, θα σου απαντήσω τι θα γίνει με τη θέση 3, γιατί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Στο μεταξύ στέλνει και ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Διαμαντή. Λοιπόν, θα πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Κώστα. Θα γίνει με θέση 3 στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη. Τώρα μπαίνουν ερωτήματα. Μια ομάδα που ρίχνει κατοστάρες, χρειάζεται παίχτη που να είναι σκόρερ. Θα το δούμε αυτό, το αν θα πάρει σκόρερ ή όχι, ή αν θα πάρει κάποιον με αμυντικό φίλτρο. Θέλω να δω πραγματικά αν θα καταφέρει, να δούμε βασικά ποιον θα πάρει, από την άποψη ότι προφανώς το τριάρι που θα έρθει στον Ολυμπιακό, που θα φορέσει τα ερυθρόλευκα, θα είναι από τα κοψίματα του NBA. Θα είναι από τις αποδεσμεύσεις. Ακόμα καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν του NBA. Αναμένουμε και γι' αυτό. Οπότε δεδομένα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχουν παίχτες στο κάδρο, σίγουρα θα υπάρχουν παίχτες από το NBA οι οποίοι άποξη και αποδεσμευτούν, ο Ολυμπιακός δεν θα είναι αδιάφορος σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν παίχτες που είναι πάρα πολύ ποιοτικοί και δεν έχουν εγγυημένο συμβόλαιο. Παράδειγμα ο Πουλακίδας ή ο Χεζόνια ή και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος. Έτσι. Οπότε εντός Οκτωβρίου περιμένουμε να δούμε ποιοι θα αποδεσμευτούν, γιατί δεν θα είναι ένας. Υπάρχουν ομάδες που έχουν στη θέση 3, 3 και 4 και 5 παίχτες. Έτσι. Και επειδή είπα για το Χεζόνια, δεν είναι μόνο τους Cavaliers. Σίγουρα δεν είναι μόνο οι Cavaliers. Υπάρχουν κάμποσοι άλλοι παίχτες οι οποίοι αναμένεται να μείνουν ελεύθεροι, γιατί υπάρχει πολυκοσμία στη θέση. Τι θα κάνουμε τώρα. Το μπάσκετ δεν είναι NBA 2K που παίζουμε στο PlayStation και να έχει και 5-10 μπάλες. Καλώς και εγώ σου έρχεται με μία μπάλα. Τι θα κάνουμε τώρα.

Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε στην αθλητική επικαιρότητα σήμερα. Έχουμε πει για τον τραυματισμό του Εμπαπέ. Η FIFA θα αρχίσει να αποζημιώνει και τη Real Madrid για τον τραυματισμό του. Έτσι.

φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει, και το βλέπω τώρα το μήνυμά του, ποια είναι η καλύτερη περίπτωση που θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, ένα τέλειο fit στο 3, ένας παίκτης ο οποίος θα τέριαζε στη θέση 3 για τον Ολυμπιακό, είναι ο Αλφα Ντιάλο. Έτσι, ο Ντιάλο θα τέριαζε, γιατί έχει αμυντικό φίλτρο, έχει ένα αξιοπρεπές σουτ. Είναι παίκτης που θα τέριαζε στο σύστημα του coach Μπαρτζόκα. Απ' την άλλη υπάρχει ο Πουλακίδας, ο οποίος έχει και το ελληνικό διαβατήριο, μάλλον θα το έχει αν δεν το έχει ήδη, που είναι ένας εκτελεστής ολκής. Παίζει και καλή άμυνα ψηλά ο Πουλακίδας, θυμίζω, έτσι. Στο NBA δεν κολώνει να τα βάλει με παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Και απ' την άλλη, αν πάρει το Χεζόνι, αυτή έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε συνθήκη αγώνα παρουσιαστεί. Μπορεί να βρεθεί πίσω με 20 πόντους, έχει το Μοντέρο για να το γυρίσει παίζοντας το παιχνίδι στο πάνω κάτω. Πάει στραβώνει ένα παιχνίδι στο τέλος και είσαι πίσω με 10, βάζεις το Χεζόνι για να ηγηθεί. Αν θες κρίσιμο σουτ, υπάρχει ο Φουρνιέ. Αν θες να διαλύσεις μια άμυνα με τρίποντα, υπάρχει ο Βεζέγκοφ με τον Ντόρσεϊ. Τα κοψίματα του Βεζέγκοφ είναι άλλο πράγμα. Θες να χτυπήσεις μια ομάδα στη ρακέτα, έχεις την τριάδα των σέντερ. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ. Θες έναν παίχτη που να παίζει άμυνα στη θέση 4 για να μπορεί να περιορίσει κάποιο τεσάρι. Εντζάι. Γενικότερα προσαρμόζεται στα πάντα με την προσθήκη Χεζόνι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και υποθέτω πως θα δούμε φέτος, παιδιά, ένα υπέροχο ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε ένα απίστευτο μπάσκετ με τη Βιλερμπάν. Δηλαδή είδα κάποια πράγματα τουλάχιστον από το παιχνίδι, δεν μπορούσα να το δω όλο για ευνόητους λόγους, και έγινε και πραγματικά ευχαριστήθηκα μπάσκετ βλέποντας και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν ήταν κακός, αντιθέτως ήταν και πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά θέλουν και οι δύο δουλειά, καθένας για διαφορετικούς λόγους. Παρένθεση, παιδιά, αυτό είναι το φυσιολογικό, να ξέρετε. Έτσι, δεν γίνεται μια ομάδα να μην έχει να είναι πανέτοιμη, να είναι στο 100% από τώρα, αρχή σεζόν. Έτσι, πρώτο μάτς ήταν. Το καλό για τις δύο ελληνικές είναι ότι πρέπει να μαζέψουν καλά κουκιά, που λέμε. Κάνοντας νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπασκόνια Ολυμπιακός, που είναι μια έδρα η οποία δεν φημίζεται για το πόσο εύκολα περνάει μια ομάδα από εκεί. Και από την άλλη, νικώντας την Παρή, μια ομάδα η οποία έχει κάνει συνεχόμενες ζημιές στον Παναθηναϊκό, δεν είναι και άσχημο το ξεκίνημα. Θυμίζω απλά ότι πέρσι από την Μπασκόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που περάσαν δεν πέρασαν εύκολα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με μόλις 6 πόντους διαφορά, με ένα τρίποντο του Βεζέγκοφ λίγο πριν την λήξη που ήταν κρίσιμο, και ο Παναθηναϊκός με τον buzzer beater του Κέντρικ Νάν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολη έδρα. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι και η Μπασκόνια και η Παρή ήταν δύο ανίσχυρες ομάδες. Ναι, παρόλα αυτά τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα τώρα. Αν μη τι άλλο, και με αυτές τις ομάδες έπρεπε να παίξουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και θα ξαναπαίξουν. Δεν είναι περίεργο. Τα κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το μπάσκετ.

Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει, ότι χρειάζεται υπομονή και στην Ευρωλίγκα, γιατί παιδιά αντικειμενικά η Ευρωλίγκα είναι ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Ένας μαραθώνιος 38 αγωνιστικών και μετά τα play-offs είναι αρκετά ψυχοφθόρα, το έχουμε δει ούτως ή άλλως. Χρειάζεται υπομονή και συγκέντρωση.

Βέβαια, έτσι, στα δικά μου τα μάτια και νομίζω και σε πολλό, στον περισσότερο κόσμο, περισσότερο νομίζω μετράει πλέον να νικήσεις όταν πρέπει, παρά τώρα, παρά στην αρχή, να δείξεις πόσο δυνατός είσαι από το ξεκίνημα.

φίλος μας εδώ, ο Λευτέρης, μας ρωτάει, δεν έχω με ρωτάει γιατί δεν έχω καταλάβει γιατί τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που θα παίξει ο Ολυμπιακός λόγω του θέματος με το γήπεδο υποχρεώνουν τον Παναθηναϊκό να παίξει συνεχόμενα εντός παιχνίδια. Πώς εμπλέκονται αυτά τα δύο? Αυτό η αλήθεια είναι, Λευτέρη, δεν το έχω δει ούτε εγώ. Δεν έχω κάτσει να το ψάξω. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το τηλεοπτικό. Έτσι, που ας πούμε δεν γίνεται να παίξουν οι δύο ομάδες και οι δύο στην έδρα τους την ίδια αγωνιστική, την ίδια μέρα. Έτσι. Αυτό δεν γίνεται. Ο φίλος μας ο Διαμάντης έχει στείλει κάποια προγνωστικά, θα τα διαβάσουμε, εννοείται. Λοιπόν, έχει παίξει, βλέπω, 4 παιχνίδια με συνολική απόδοση 5.72. Πάμε να δούμε τι έχει παίξει ο φίλος μας ο Διαμάντης. Λοιπόν, Σλοβενία-Σκωτία 2-4 γκολ. 2-4 γκολ. Στο 1.55 περίπου η απόδοση. Πάμε στο δεύτερο ποδοσφαιρικό, το οποίο είναι το τέταρτο. Διαμαντή, ξεκινάω με ποδόσφαιρο και θα πάω στο μπάσκετ μετά, έτσι. Αγγλία-Ισπανία, 2-4 γκολ και αυτό το παιχνίδι. Στο 1.47 απόδοση, περίπου. Πάμε τώρα και στο μπάσκετ. Ξεκινάμε. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Bet Builder έχει παίξει ο φίλος μας εδώ. ΑΕΚ με σύν 26,5 handicap, νίκη δηλαδή της ΑΕΚ ή ήταν με κάτω από 20, με 26 πόντους διαφορά και κάτω, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή αν είναι ο Ολυμπιακός και κερδίσει σήμερα με 30, χάνει ο συγκεκριμένος αγώνας, έτσι. Και under 179,5 πόντι. Μάλιστα. Το ακούω, γιατί όχι, το βλέπω. Το 180 είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι δύσκολο να γίνει. Πάμε και στο Bet Builder του Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ συν 15,5, δηλαδή νίκη του ΠΑΟΚ ή ήταν με 15 πόντους διαφορά και κάτω, και under 175,5. Δεν είναι δύσκολο αυτό, ωστόσο, φίλε Διαμαντή, κρατάω, όπως καταλαβαίνεις, επιφύλαξη κυρίως από τους πόντους, το under 175,5 στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, γιατί είναι δύο ομάδες που μπορούν να σκοράρουν, είναι πολύ πιθανό να είναι δύσκολο να μην σκοράρουν, είναι ικανές να σκοράρουν πολλούς πόντους. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Διαμαντής απαντάει και στον Λευτέρη επί της ουσίας με αυτό που λέει. Δεν είναι τηλεοπτικό το θέμα, είναι για ασφάλεια των φιλάθλων. Συμφωνώ, Διαμαντή, μπορεί να είναι και γι' αυτό. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι το VAN, το σύστημα που έχει η Nova συγκεκριμένα, που έχει την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων, το σύστημα είναι μόνο ένα. Οπότε δεν μπορεί να πάει και στις δύο έδρες ταυτόχρονα. Δεν είναι δύο για να στείλουμε, ας πούμε, δεν είναι δύο συστήματα που μπορεί το ένα να το στείλει η Nova στο ΣΕΦ ή στη Σαν Λαρίνα και το άλλο στο Telecom Center. Έτσι, το εξηγούμε αυτό. Εγώ θα σου δώσω και σκόρ του Ολυμπιακού, λέει. 89-71 Ολυμπιακός, μάλιστα. Δύσκολο να πετύχεις σκόρ, για να ξέρεις, σε μπάσκετ, ωστόσο, γιατί όχι, άμα πέσεις μέσα, γιατί όχι. Πάντως και για την ασφάλεια των φιλάθλων δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αντιθέτως συμφωνώ κιόλας. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι, είναι και αυτός ένας από τους λόγους που δεν παίζουν και οι δύο ομάδες στην Ελλάδα ταυτόχρονα εντός έδρας. Τύπου να παίζει, παράδειγμα, Πέμπτη στις 9 η ώρα ο Ολυμπιακός στη Σαν Λαρίνα με τυχαία τώρα της Αλγκύρης, και ο Παναθηναϊκός να παίζει με την Μπαρτσελόνα στο T-Center στις 9.30. Αυτό δεν γίνεται προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε λίγο μάλλον. Μάλλον όχι, θα πάμε τώρα στο break. Αφήνουμε λίγο μουσική. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά τρίτη ωρίτσα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3. 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στη Γερμανία βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ενώ στο αυριανό αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα αναμένεται να παραταχθούν τα Πάντσερ. Στον τιμωρημένο Τάιρικ Τζόουνς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο σημερινό ημιτελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Ντεμπούτο για τους Κιτρινόβρους θα κάνει ο Τομάρ Τελ. Εκτός για τον Παναθηναϊκό άκτορ ενώπιση του απόψινου ημιτελικού θα είναι η Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φάλ και Σλούκας. Χωρίς τον Ταϊρή θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γκρέι. Ο Εσάκε προχώρησε σε αλλαγή ώρα στον τελικό του Super Cup με την αναμέτρηση της Κυριακής να ορίζεται για τις 8 αντί για τις 9. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Λέστερ βρίσκεται η ΑΕΚ για την χρησιμοποίηση του προπονητικού κέντρου της αγγλικής ομάδας κατά διάρκεια παραμονής στη χώρα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στους προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Τριήμερο ρεπό δίνει από σήμερα η Μανώλα Λουκουαθήλ στους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Σε ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα, που αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στο προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και στις επιστροφές των διεθνών. Συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της Εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία. Ο στάρ των Μενέχερς θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που της είχαν επιβληθεί κρίθηκε η Manchester City, η οποία κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο αφαίρεση τίτλων ή και με αποβολή από το πρωτάθλημα. Η Μαρία Σάκα ρητήθηκε 2-1 από την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον νούμερο 63 της παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Warriors για ένα συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ είμαστε, παιδιά. Τρίτη ωρίτσα. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή να μάθουμε για τις υπόλοιπες εξάδες ξένων.

Στο μεταξύ έχει θέμα από τη Φενέρμπαχτσε στο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA της έχει επιβάλει ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τη Φενέρμπαχτσε για χρήματα που δεν κατέβαλε για τη μεταγραφή του Εν-Νεσίρι.

Συγκεκριμένα η ποινή της αφορά τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους. Η ποινή αυτή, όπως επισημαίνεται, θα αρθεί νωρίτερα μόνο εάν η Φενέρμπαχτσε καταβάλει τα χρήματα αυτά, αλλά και το πρόστιμο που της έχει επιβληθεί, έτσι. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει επισήμως, δηλαδή με καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι συνδεδεμένος με την εταιρεία ομάδα στην οποία και οφείλονται τα χρήματα. Και φυσικά θα πρέπει η απόδειξη μετά από την καταβολή των χρημάτων από την τράπεζα να αποσταλεί στη FIFA για να αρθεί η απαγόρευση.

Με τη Φενέρμπαχτσε βέβαια, σε δήλωσή της, η τουρκική ομάδα επισημαίνει ότι η πληρωμή του ποσού θα γίνει την πρώτη εργάσιμη ημέρα με τις απαραίτητες διαδικασίες για να ακυρωθεί η ποινή.

Τώρα, σήμερα στο... πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και πολύ ωραία παιχνίδια σήμερα. Έχουμε το Αγγλία-Ισπανία για το Nations League, με πολύ ωραία, μια πολύ ωραία σπουδαία αναμέτρηση στις 10 παρατέταρτο. Και θα πάμε και στο... και στο μάτς της κάτω των 21 της εθνικής μας ομάδας, της Ελλάδος, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γεωργία. Είναι η 8η αγωνιστική για το προκριματικό του Euro. Μετά θα υποδεχτεί τη Λετωνία η Ελλάδα και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία στο φινάλε του ομίλου. Στις 6 ξεκινάει ο αγώνας αυτός. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ελεύθερη τηλεόραση και συγκεκριμένα από την ΕΡΤ 2.

Η φίλη μας η Αποστολή εδώ μας ρωτάει κάτι. Εδώ να σε ρωτήσω, ο Χάτζημαν γιατί δεν έρχεται πλέον στο σταθμό, τι έγινε, ο Μπέλος είναι καλά? Αποστολή, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έρχεται. Αυτό νομίζω είναι ικανό να σταματήσουν οι υπόλοιποι, γιατί εγώ σίγουρα δεν είμαι ο κατάλληλος για να απαντήσει.

Στο μεταξύ βλέπω και κάποιες ωραίες δηλώσεις από τον Jeremiah Robinson Earl, συγκεκριμένα στη Media Day του Άρη, ενώψει του Euro Cup, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχει πει. Εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το μπάσκετ εδώ και λοιπά. Πάμε λίγο για τον Βασίλη Σπανούλη να μιλήσουμε, μάλλον για το τι είπε. Είναι εκπληκτικός, όλοι γνωρίζουμε πόσο σπουδαίος παίκτης υπήρξε και πόσο σπουδαίος προπονητής είναι. Το γεγονός ότι αποτελούμε μέρος της ομάδας του Άρη με εκείνον στο τιμόνι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε ως παίκτες. Για μας ως ομάδα είναι τιμή να μαθαίνουμε από αυτόν καθημερινά. Διαθέτει έντονο αγωνιστικό πνεύμα και θέτει υψηλούς στόχους και προσδοκίες για εμάς. Πράγματα τα οποία και εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, απαιτητικός και θέλει να φανερώνουμε κάθε μέρα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Πιστεύω πως αν το κάνουμε αυτό θα πετύχουμε όλα όσα θέλουμε. Αυτά δήλωσε ο Jeremiah Robinson Earl για τον Βασίλη Σπανούλη, τον νέο του προπονητή.

Ο φίλος μας ο Κώστας ρωτάει, καλημέρα του Κώστας από Αγγλία, μισό λεπτάκι, πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα. Μέχρι πότε είναι το deadline για να ψηφιστεί η τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκι ώστε να ξεκινήσουν τα έργα εμπρόθεσμα? Γιατί τόσος πόλεμος στον Ολυμπιακό, ενώ δεν βάζει ευρώ το κράτος, αλλά αναλαμβάνει η ομάδα όλα τα έξοδα? Για το Βοτανικό πέρασαν καμιά κοσαριά τροπολογίες και τους δίνουν τζάμπα γήπεδο. Το ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Κώστα, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω μέχρι πότε είναι το deadline. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει κάποιος άλλος. Εγώ δεν το γνωρίζω δυστυχώς. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Θα μου δώσει λίγο χρόνο και θα προσπαθήσω να σου απαντήσω.

Κοίταξε, αυτά που βρίσκω είναι ότι μέχρι τις 21 Ιουλίου ψηφίζεται η νομοθετική ρύθμιση. Τώρα η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι έχει εγκριθεί ομόφωνα η νομοθετική ρύθμιση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την επέκταση που θέλει να γίνει για τον νέο Γιώργο Καρισκάκης. Για την επέκταση που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός.

Στο μεταξύ βλέπω εδώ σε ποιο παιχνίδι έγινε. Στο Eurovolley έχει γίνει το εξής εντυπωσιακό. Με αυτό θα κλείσουμε για το πριν το break. Μάλλον όχι, δεν θα κλείσουμε με αυτό. Θα πάμε τώρα στο break και μετά το διάλειμμα θα έρθουμε με αυτό εδώ, εντάξει, το οποίο ήταν, το οποίο είναι ένα αστείο αρκετά ωραίο. Πάμε σε break και επαναρχόμαστε για να τα πούμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Θα πάω στον φίλο μας τον Κώστα. Φίλε μου, γνωρίζω ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά έχουν εγκρίνει να γίνει το νέο Καραϊσκάκη. Το έργο κολλάει και υπάρχει καθυστέρηση ένα χρόνο επειδή η κυβέρνηση αρνείται να ψηφίσει μια απλή τροπολογία για το ύψος του νέου γηπέδου ώστε να είναι 12 μέτρα ψηλότερο. Και εκεί το σκάνδαλο. Μπλοκάρουν την κατασκευή υπερσύγχρονου γηπέδου και με έξοδο του Ολυμπιακού μόνο και μόνο λόγω κόντρας με τον Μαρινάκη. Αγνοούν ότι αυτό δεν αφορά τον Μαρινάκη, αλλά ολόκληρο το φιλάθλο κόσμο όπως και τα ωφέλη για τον αθλητισμό. Κώστα, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στην κυβέρνηση, τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση προσωπικά. Πρέπει σίγουρα να βρεθεί η χρυσή τομή προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Δεν γίνεται αλλιώς και πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή γιατί ένα γήπεδο 55.000 θέσεων το χρειάζεται η Ελλάδα. Και όχι μόνο ένα, αλλά γενικά χρειάζεται γήπεδα καινούργια η Ελλάδα.

Στο μεταξύ έχουμε ανατροπή με τον Ταϊρή στον ΠΑΟΚ, καθώς είναι διαθέσιμος εν τέλει για τον Αντρέα Τρινκέρι και είναι στους 6 ξένους του ΠΑΟΚ. Πάμε να αναφέρουμε λίγο την εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και αυτήν. Λοιπόν, Τσέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, Μπριν Ταϊρή, εντάξει τον αναφέρω, ούτως ή άλλως τον αναφέραμε, είναι δεδομένα. 3, 4, Τρέβορ Χάτζινς, 5, Μάρκους Φώστερ και 6, Μπεν Μουρ. Αυτοί είναι οι 6 ξένοι του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, εκτός εξάδας έμειναν οι Ραϊκουάν Γκρέι και Κλίφορντο Μωρούγι.

Φυσικά, να αναφέρουμε ότι ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 θα είναι μαζί σας σε αυτό το Super Cup. Θα είναι στο Super Cup. Θα μεταδώσουμε και τα δύο παιχνίδια. Θα είμαστε μαζί και στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και στο δεύτερο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα τα πούμε όλα στο γήπεδο. Αυτό είναι δεδομένο.

Οπότε είμαστε εν αναμονή, φίλε ακροατές, για την εξάδα ξένων και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα εκτός οκτάδας ξένων, εκτός οκτάδας, ξαναλέω, είναι ο Κόρι Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι διαθέσιμος ο τιμωρημένος Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είναι στην οκτάδα ξένων προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Να δούμε ποιος ακόμα θα κοπεί από τους ξένους, έτσι. Θα πρέπει να κοπεί άλλος ένας,

Ο φίλος μας ο Λευτέρης ρωτάει αν η Εθνική πάρει την τρίτη θέση στον Όμιλο. Γιατί κακά τα ψέματα οι δύο πρώτες είναι πολύ δύσκολες. Τι κέρδος θα έχει? Φίλε Λευτέρη, θα έχει το κέρδος ότι θα βρίσκεται στο πρώτο, αρκετά ψηλά μάλλον στα γκρουπ δυναμικότητας, στα προκριματικά του Euro. Οπότε θα έχει καλύτερες κληρώσεις και θα μπορεί να διεκδικήσει με πολύ καλύτερες πιθανότητες την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί κακά τα ψέματα, μια παρουσία σε Euro τη χρειαζόμαστε. Έχουμε καιρό να πάμε.

Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε λίγο alert για τα παιχνίδια, για το παιχνίδι του Super Cup, και αναμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι ξένοι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε, γιατί είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν βγάλει, έτσι. Δεν έχουμε μάθει τους ξένους και των δύο. Απλώς θα θυμίσω, έτσι, συγκεκριμένα για ποιο, θα πάω σε λίγο στο μήνυμα του Λευτέρη που γράφει κάτι συγκεκριμένο για την Εθνική. Ωστόσο εγώ θέλω να θα πάω σε ένα λεπτάκι. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και μια διπλή εβδομάδα, οι λεγόμενες διαβολοβδομάδες, στο πρόγραμμα των δύο ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα που έρχεται. Τι εννοώ? Αύριο θα έχουμε τον τελικό του Super Cup. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζουν σήμερα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που είναι πολύ πιθανό σενάριο, και παίζουν αύριο τελικό μεταξύ τους. Τη Δευτέρα θα πρέπει να φύγει ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε για το Κάουνας, προκειμένου να παίξει με Τζαλγκίρης. Την Τρίτη, και έχει διαβολοβδομάδα που είναι εκτός έδρας ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός είχε εντός έδρας. Απλά θυμίζω ότι έρχονται παιχνίδια Ευρωλίγκας, τα οποία είναι καπάκι το ένα μετά το άλλο.

Θα πάμε και σε ένα σχετικά δυσάρεστο γεγονός. Δυσάρεστο γεγονός. Ο παλέμαχος Αργεντίνος επιθετικός Ντάνιελ Οσβάλντο δυστυχώς βρίσκεται έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, βρίσκεται στην εντατική σε νοσοκομείο στην Αργεντινή με σοβαρό θέμα στους πνεύμονες. Σας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ιταλίας, έχει αγωνιστεί αρκετές ομάδες στην καριέρα του, Φιωρεντίνα, Μπολόνια, Εσπανιόλ, Ρώμα, Ίντερ, Γιουβέντους, Σαουθάμπτον, Πόρτο και Μπόκα Τζούνιορς. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά.

Φυσικά πρέπει να ενημερώσουμε, μάλλον θα το πω εγώ, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο την εκπομπή, μας μένουν 6 λεπτάκια, ότι χθες είχα την ευκαιρία κιόλας, λόγω προπαραγγελίας του παιχνιδιού, αγόρασα το EA Sports FC 27, το ποδοσφαιράκι του 2027 το καινούριο. Δεν είναι άσχημο, αλλά θέλει δουλίτσα. Φυσικά έχανα. Σαν κλασικός, όχι άσχετος, αλλά εντάξει. Σίγουρα μόλις παίξω λίγο θα το βρω και θα αρχίσω να παίρνω και νίκες. Θα παίξουμε και φυσικά το career μας, οπωσδήποτε. Α, δούμε τώρα πώς. Πιθανότατα θα, σίγουρα μάλλον θα πάμε στην Αγγλία για Manchester United, που είναι και μια από τις ποδοσφαιρικές μου αγάπες. Η άλλη είναι η Μπαρτσελόνα, καταλαβαίνετε τώρα. Θέλω να φτιάξω λίγο καλά τη Manchester United και να φτιάξουμε μια δυναστεία στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε τώρα.

Στο μεταξύ έχουμε και ενημέρωση για την τραγωδία στην Πλάκα, για την έκρηξη. Δυστυχώς οι αγνοούμενοι έγιναν 4 αντί για 5. Ήταν 6, δυστυχώς γίναν 5 και τώρα γίναν 4. Καθώς πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε και δεύτερη σωρός, δεύτερο άτομο νεκρό. Πρόκειται για μια γυναίκα, τη νύχτα είχε ανασυρθεί μια ακόμα. Ανεβαίνει ο αριθμός λοιπόν των νεκρών στους 2. Δίνει μάχη με τον χρόνο η πυροσβεστική για να τους εντοπίσει. Είναι 2 γυναίκες μέχρι τώρα οι νεκροί. Ευχόμαστε φυσικά να μείνουν εκεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλο. Όχι άλλο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν, όπως είπαμε, 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Να ενημερώσουμε φυσικά ότι οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Λοιπόν, στο μεταξύ, εντάξει, κάτι και κάνει και λόγο για οσμή αερίων. Μιας και έδειξε στο F-27, ο φίλος μας ο Κώστας γράφει ένα ωραίο μήνυμα. Εντάξει, θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να το διαβάσουμε. Φίλε, έχει κάθε πρωτάθλημα από Κίνα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ρουμανία, MLS, αλλά δεν υπάρχει ελληνική Super League. Έχει κουράσει να αναγκαζόμαστε να κάνουμε swap ομάδα είτε στο Champions League είτε σε ξένα πρωταθλήματα για να παίξουμε με ελληνική ομάδα. Κώστα, πώς να το πω, να αγιάσει το στόμα σου. Να αγιάσει το στόμα σου, ειλικρινά. 100-0 μαζί σου σε αυτό. Είναι κρίμα να μην έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα σε αυτό το βιντεοπαιχνίδι. Το λες και συμφωνώ. Δηλαδή, αν θέλουμε να παίξουμε με μια ελληνική ομάδα, μια από τις τέσσερις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ που έχει. Ωραία. Γιατί να πρέπει να σκαρφιζόμαστε ιδέες. Ας πούμε, αν θέλω εγώ να παίξω με μια ελληνική ομάδα, έχω σκαρφιστεί τη Βαλκανική Λίγκα. Να πάρω 2-3 ρουμάνικες, 3-4 τουρκικές, να πάρω τη Λουντογκόρετς που μπήκε τώρα μαζί με την Ομόνια και τον Αποέλ, τις 2 κροατικές και να φτιάξω μια λίγκα. Γιατί όμως να μπω στη διαδικασία να το κάνω αυτό αντί να πάω στο ελληνικό να έχω το ελληνικό πρωτάθλημα. Κρίμα είναι. Και όντως ενώ είναι και ωραίο παιχνίδι. Καθόμαστε, ας πούμε, τώρα και βάζουμε τις ομάδες τις ελληνικές στην τρίτη κατηγορία Αγγλίας για να ισχυροποιηθούν, να προλάβουμε να τις φτιάξουμε μέχρι την Premier League. Ξέρω εγώ, ή στην τρίτη Γερμανία, ή δεν ξέρω και εγώ πού. Είναι κρίμα. Αντί να έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής, πλάκα στην πλάκα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ό,τι μηνύματα μείνουν θα τα διαβάσω εκτός αέρα. Ήμασταν μαζί από τις 9 η ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Και μένετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά θα έχουμε Δημό Τσαμπαλιάρη. Πάμε όμως σε διάλειμμα. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε κραύμα.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 12.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
14: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
15: Τσάκμπα.
16: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
17: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
18: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
19: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα Super Cup στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 παρατέταρτο με την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Εκτός οκτάδας ξένων των Πειραιωτών ο Κόρι Τζόζεφ, ενώ δεν είναι διαθέσιμος και ο τιμωρημένος Ταϊρίκ Τζόουνς. Το Μάερτελ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Λάντερς Νόλεϊ, Ντεάντρε Πίνκνεϊ και Νέλι Τζόζεφ απαρτίζουν την εξάδα ξένων της Ένωσης. Παναθηναϊκός, Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντρώνονται στις 9 για τον δεύτερο ημιτελικό. Εκτός για τους πράσινους, η Νάνχεϊς, Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας. Ανατροπή με τον Ταϊρή στο δικέφαλο του Βορρά, με τον Αμερικάνο Γκάρντ να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση και τους Τσέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φώστερ και Μπεν Μουρ να συμπληρώνουν την εξάδα ξένων των Ασπρόμαυρων. Ραδιοφωνική γάλυψη και των δύο αγώνων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στη Γερμανία βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα αναμένεται να παραταχθούν τα Πάντσερ. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Λέστερ βρίσκεται η ΑΕΚ για τη χρησιμοποίηση του προπονητικού κέντρου της αγγλικής ομάδας κατά τη διάρκεια παραμονής στη χώρα για τους αγώνες με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάσει τροφές στα μπόρδα εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Τριήμερο ρεπό έχουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σάπο αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με τον Λεβαδιακό, με τον ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και στις επιστροφές των ποδοσφαιριστών από τις εθνικές ομάδες. Συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της Εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία. Ο στάρ των Μερένχες θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ένοχοι για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που τις είχαν επιβληθεί κρίθηκε η Manchester City, η οποία κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο αφαίρεση τίτλων ή και με αποβολή από το πρωτάθλημα. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 από την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον, νούμερο 63 της παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Warriors για συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ξεκινάει η τρίωρη δική μας εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-220-5943, 215-215-59.

0: Εν ώψη του Super Cup στο ελληνικό, στην ελληνική Super League, στο μπάσκετ, ο Μπράντοβιτς έβγαλε τους 8 ξένους που επέλεξε για το σημερινό αγώνα. Αυτή θα είναι ο Τζέριαν Γκραντ, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Μπράγκο Μπάντιο, ο Ίζο Μπόγκα, ο Κέντρινγκ Νάν, ο Ματίας Λεζόρ, ο Χουάντσο Ερνογκόμεθ και ο Γκέρχιονς Γιαμπουσέλε. Ο Νάν ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ωστόσο θα βρίσκεται κανονικά στη λίστα των ξένων. Έτσι λοιπόν πάει για να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στον έναν από τους δύο ημιτελικούς. Στον άλλο ημιτελικό ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ. Έλα. Έχει δηλωθεί στην οκτάδα, με ενημερώνει ο κύριος Γιώργος Ιωάννου, για να κτίσει την ποινή του, όπως και είναι και ο Τζόνς στον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς πόσες ακόμα έχει μετά από αυτήν? Άλλες τρεις. Εφτά αγωνιστικές και ο Νάν.
1: Νομίζω άλλες τόσες.
0: Εφτά και επτά είναι. Εφτά και επτά τιμωρήθηκαν. Να μας ενημερώσει κύριε Ιωάννου πόσες αγωνιστικές είναι και οι δύο οι παίχτες. Έτσι λοιπόν είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η έκτακτη εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Έχουμε από ποδόσφαιρο παινία, διότι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδος παίζει με την Γερμανία. Μια Γερμανία που δεν είναι βέβαια στα καλύτερά της όπως την ξέραμε. Παρόλα αυτά όμως είναι πάντα υπολογίσιμη, πάντα είναι μια πολύ καλή ομάδα, γιατί αποκλείται από καλούς παίχτες. Κύριε Ιωάννου.
1: Δύο αγωνιστικές έχει ο Νάν.
0: Δύο σύνολο ή
1: δύο
0: συνολικά
1: και εφτά
0: ο άλλος, ο Τζόνς. Μάλιστα. Ο Καβάνα σφυρίζει το Γερμανία-Ελλάδα ο διαιτητής, ο οποίος είχε διευθύνει τον επικό αγώνα Άγιαξ Παναθηναϊκός με τα 34 πέναλτι. Στην αποστολή της Γερμανίας είναι και ο Βίρτς και ο Μπούρκαρτ, ενώ αμφίβολη είναι για τη Γερμανία, η αμφίβολη είναι οι δύο που είναι τραυματίες. Και ο Κλοπ στην αποστολή του θα πάρει δίπλα στον κεντρικό αμυντικό τον Τζόναθαν Τα και δεν ξέρω αν θα παίξει στην αποστολή. Είχε πολλές απουσίες. Αν θα μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει.

ο Ταϊρή, ο Όσμαν, ο Αλεξάντερ, ο Χάτζινς, ο Φώστερ και ο Μουρ. Η έκπληξη είναι ο Ταϊρή στην εξάδα των ξένων, ενώ εκτός έμειναν ο Μωρούγι και ο Γκρέι. Η αποστολή λοιπόν του ΠΑΟΚ αποτελείται από τον Γκρέι, τον Μήτρου Λόγκ, τον Ταϊρή, τον Όσμαν, τον Αλεξάντερ, Χουγκάζ, ο Μωρούγι, ο Χάτζινς, Κακλαμανάκης, ο Φώστερ, ο Περσίδης, ο Φίλιο, ο Μουρ, ο Καλάθης και ο Μπαζίνα. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ φέτος, πιστεύω, και θα είναι ανταγωνιστικός στους άλλους δύο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ. Πάντα θα υπάρχει το μεγάλο δίδυμο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάντοτε θα προσπαθούν κάποιοι να από τους άλλους, τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, να πλασαριστούν κοντά στους άλλους δύο. Υπάρχει και μια είδηση που είναι για τον Οσβάλντο, τον Ντάνιελ Οσβάλντο, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από πληρωτική συλλογή και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο Ντάνιελ Οσβάλντο είναι μια μορφή που ο περισσότερος κόσμος στο ποδοσφαίρο τη γνωρίζει, καθώς έπαιξε με τα χρώματα της Φιωρεντίνα, της Μπολόνια, Εσπανιόλ, Ρώμα, Ίντερ, Ιουβέντους, Σαουθάμπτον, Πόρτο, Μπόκα Τζούνιος, μεταξύ άλλων, ενώ ήταν 14 φορές διεθνής με την Ιταλία. Ο 40χρονος άλλοτε επιθετικός περνάει δύσκολες ώρες και η προσευχή όλων είναι μαζί του, καθώς χρειάστηκε να πάει εσπευμένα στο νοσοκομείο για να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς είχε πλευρητική συλλογή και πλέον βρίσκεται στην εντατική, με τους γιατρούς να έχουν επιφυλακτική στάση μετά την επέμβασή του. Έτσι λοιπόν,

Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 12. Εδώ συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Εκτάκτως σήμερα από τις 12. Περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα στο 212-20-59-43, 215-215-59-43 και μηνύματα στο Viber στο 6939-943-943.

Για την αποστολία που ρωτάει για το Χάτζημαν, ο Χάτζημαν έχει χαθεί. Έχει τις δουλειές του, δεν ξέρουμε τι. Να, ναι, πιστεύουμε να είναι καλά. Δεν ήταν και ένας μόνιμος συνεργάτης, ήταν φίλος και ερχόταν μια στο τόσο στις εκπομπές που μαζί με τον Βασίλη Γερασίμου. Να είναι καλά όπου να είναι. Δεν έχουμε καμία επαφή, δεν έχω καν το τηλέφωνο του. Δεν έχω προσωπική γνωριμία. Έχω απλώς τη γνωριμία εδώ μέσω του σταθμού. Λοιπόν,

Το απόγευμα μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στις 5 το απόγευμα με τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Super Cup. Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ σε έναν αγώνα, πρώτο αγώνα, και μετά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ο νικητής από τους δύο αυτούς ημιτελικούς θα... Οι δύο νικητές θα αγωνιστούν την Κυριακή για τον τίτλο του Super Cup. Θα είστε συντονισμένοι 5 η ώρα σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου.

Την καλημέρα μου στον Τάσο από τον ομό Ηλίας. Την καλημέρα μου στα παιδιά εκεί στην Λαμία που μας ακούνε. Τον Τάκη από τον Πειραιά. Σε ευχαριστούμε φίλε για τα καλά σου λόγια. Το Σταύρο από τη Ρόδο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 το Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Σε λίγες ημέρες θα μπορείτε και μέσω Viber να βγαίνετε στον αέρα. Για κάποιους βέβαια αυτό είναι που δυσκολεύονται λόγω οικονομικών να έχουν μονάδες να, στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω Viber να μπορούν να επικοινωνούν με το σταθμό μας. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
15: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.

Επανερχόμαστε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τις 11.

Για την αποστολία που μας λέει να έχει καμιά γυναίκα, να ακούσει και καμιά γυναίκα. Έχουμε την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, είναι σαν να είναι 10. Τώρα από την 1η Οκτώβρη που μπαίνουμε στο καινούριο πρόγραμμα θα μπουν και κοπέλες και κυρίες δημοσιογράφοι πιο οργανωμένοι. Θα ξεκινήσουμε και τη μεταδόση των αγώνων της Β' Εθνικής της λεγόμενης Super League 2. Ετοιμάζουμε πράγματα που θα είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με νέα παιδιά, με νέους ανθρώπους, με νέους δημοσιογράφους, φέρελπις, που πιστεύω ότι θα είναι κάτι το καινούριο στο ελληνικό ραδιόφωνο. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστούμε τον Μανώλη από την Κοκκινιά. Κυρία Μαρία από το Μαρούσι, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Κώστα Σαμοθράκη για να μας πει τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό, αν υπάρχουν νέα, να συζητήσουμε 2-3 πράγματα που θέλουμε.

Σήμερα το βράδυ θα έχουμε και άλλο ένα σπουδαίο αγώνα στις 10 παρατέταρτο, Αγγλία-Ισπανία, και στον άλλο ημιτελικό, στον άλλο αγώνα του ομίλου, Τσεχία-Κροατία.

για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, Κένια Ερυθρέα στις 4 και Νότια Αφρική Γουινέα πάλι στις 4. Επίσης για τη δεύτερη κατηγορία του UEFA Nations League, η Σλοβενία με τη Σκωτία στις 4 και η Βόρειος Μακεδονία στις 10 παρατέταρτο με την Ελβετία. Για την τρίτη κατηγορία έχουμε στις 7 Άγιος Μαρίνος Φιλανδία, στις 7 επίσης Βουλγαρία Λουξεμβούργο, καθώς και το Ισλανδία, Εστονία και νησιά Φερόι με Καζακστάν. Στις 10 παρατέταρτο η Αλβανία παίζει με τη Λευκορωσία και η Σλοβακία παίζει με τη Βολδαβία.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
13: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξενών Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 2.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
15: 2-10-77-77-77-3. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-10-77-77-77-3. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 2-10-77-77-77-3 και ξενιάστε.
16: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
17: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
18: Η Ελλάδα σήμερα.
19: Δηλαδή?
18: Η εκπομπή μας.
19: Πότε?
18: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
19: Δηλαδή?
18: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
19: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
18: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
19: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα Super Cup στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 παρατέταρτο με την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου. Εκτός οκτάδας ξένων των Πειραιωτών, ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ δεν είναι διαθέσιμος και ο τιμωρημένος στα Eric Jones. Το Μάιρτελ, Λούκας Λεκάβιτσιους, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Λάντερ Νόλεϊ, Ντεάντρε Πίκνεϊ και Νέλ Τζόσεφ απαρτίζουν την εξάδα ξένων της Ένωσης. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 9 για τον δεύτερο ημιτελικό. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα και Χουάντσο Ερναγκόμεθ αποτελούν την εξάδα ξένων του Τριφυλιού. Ανατροπή με τον Ταϊρή στον δικέφαλο του Βορρά, με τον Αμερικανό Γκάρτ να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση και τους Τσέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάνδερ, Τρέβον Χάτζινς, Μάρκους Φώστερ και Μπεν Μουρ να συμπληρώνουν την εξάδα ξένων των Ασπρόμαυρων. Ραδιοφωνική κάλυψη και των δύο αγώνων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 4,3. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στα Σανγκάι Σπριντς, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37.90. Στη Γερμανία βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ενώπιον του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για τον Nations League. Πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα πάντσερ. Επιστροφή στις προπονήσεις για την ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό, με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές ο Ταμπόρδα ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τριήμερο ρεπό παίρνουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα, που αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και τις επιστροφές των διεθνών. Κατάμεστη θα είναι η Ζαλγκύριο Αρίνα στην αναμέτρηση της Ζαλγκύρης Κάουνας με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τρίτη, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν sold out. Συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της Εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία, με τα μέχρι τώρα συμπτώματα να μην είναι ενθαρρυντικά. Ο στάρ των Μερένχες θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Warriors για νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένει.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα Super Cup στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 παρατέταρτο με την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντζάι και Χολ είναι οι 6 ξένοι των πυρεωτών. Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ και Τζόζεφ απαρτίζουν την εξάδα της Ένωσης. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 9 για τον δεύτερο ημιτελικό. Φρανσίσκο, Μπαντιό, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα και Χουάν Σερνάν Γκόμεθ αποτελούν την εξάδα ξένων του τριφυλιού. Ανατροπή με τον Ταϊρή στο δικέφαλο του Βορρά, με τον Αμερικανό Γκάρντ να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση και τους Τσέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάνδερ, Τρέβον Χάτζινς, Μάρκους Φώστερ και Μπεν Μουρ να συμπληρώνουν την εξάδα ξένων των ασπρόμαυρων. Ραδιοφωνική κάλυψη και των δύο αναμετρήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στα Σανγκάι Sprints, επικρατώντας τον του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37.90. Επί γερμανικού εδάφους βρίσκεται από χθες η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία αντιμετωπίζει αύριο τη Γερμανία. Πιθανό να προχωρήσει στις αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα αναμένεται να παραταχθούν τα πάντσερ. Επιστροφή στις προπονήσεις για την ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρώτα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές ο Ταμπόρδα που θεραπεύεται στην Αργεντινή εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τρίμερο ρεπό παίρνουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον των ασπρόμαυρων να εστρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και στις επιστροφές των διεθνών. Κατάμεστη θα είναι η Ζαλγκύριο Αρίνα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρη στην προσεχή Τρίτη, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν sold out. Μάλιστα, αυτό είναι το 42ο συνεχόμενο sold out της λιθουανικής ομάδας. Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της Εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία. Ο στάρ των Μερένχες θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Τα 26άρια παίζουν σήμερα, παιδιά, έτσι. Όπως και ο αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου Πας Πύργος Αστέρας Τρίπολης που είναι στο 0-1. Μέχρι στιγμής το 64ο λεπτό. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Τηλέφωνα, παιδιά, έχουμε επειδή έχουμε και τη μετάδοση στο αγώνα μπάσκετ Super Cup. Στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ.

Τηλέφωνα λοιπόν στον αέρα 4 παρατέταρτο με 4:30. Αν ο καθένας μιλάει από 3 λεπτά, υπάρχει χρόνος για όλους, για όσους θέλουν να βγουν, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά οφείλω να το πω ότι πάντα παρέχουμε και παρέχουμε χρόνο, ακόμα και όταν έχουμε αγωνιστική δράση. Το αφιερώνουμε σε εσάς. Μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο είναι, με κάποιες παραλλαγές. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Όπως είπαμε, Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στο Βασιλικό, στην Εύβοια. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Μεγαλόπολη, από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, από 98,6. Στην Λακωνία, την καλησπέρα εκεί στον Δημήτρη, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο, από 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα, από Πράιμ, 103,7. Στην Κύπρο, από Σούπερ Σπορτ, 104. Στις Βρυξέλλες, από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, από Ελλάς ΣΑΤ. Υπάρχει και το site του σταθμού, το sports943.gr, που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Είπαμε, τηλέφωνα στον αέρα από 4 παρατέταρτο μέχρι 4:30 θα βγάλουμε. Μέχρι τότε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Είπαμε, από 4 παρατέταρτο μέχρι 4:30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, επαναλαμβάνω. Μέχρι τότε σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να στέλνετε τα, να λέτε τα μηνύματά σας. Τα καταγράφουμε, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε μηνύματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, αλλά οφείλω να το ξαναπώ. 6939-943-943. Χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Τέσσερις τελικά είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από εκείνη την έκρηξη στην Πλάκα. Και μιας και λέγαμε για έκρηξη, παιδιά, διάβαζα αυτή μέσα στην εβδομάδα. Για εκείνο το περιστατικό στη Λέρα, από ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Περίμεναν εκεί να πάει μία ώρα το ασθενοφόρο για να πάει στον νεαρό. Μία ώρα ασθενοφόρο.

Κάποιοι κυρίες μου έλεγαν ότι έχουν κλείσει κάποια ραντεβού έτσι για γιατρούς, για τεστ. Και τους έχουν στείλει τελείως ανάποδα από εκεί που μένουν. Στη Λαμπρινή, στο Γαλάτσι μένουν κάποιες κυρίες και μου το λέγανε. Μου λέει, πες τα στην εκπομπή σου. Μένουμε στο Γαλάτσι και μας έστειλαν, λέει, τελείως ανάποδα στους Αγίους Αναργύρους εκεί στην Κηφισιά. Πρέπει να κάνουμε ταξίδι ολόκληρο για ιατρικές εξετάσεις. Και οριόντουσαν αυτές οι γυναίκες και λέγανε μάλιστα αυτό που όλοι γνωρίζετε, ότι κατά τα άλλα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη όλα είναι ωραία, ωραιοποιημένα, όλα πάνε καλά. Και πάνω σε αυτό να πω ότι και αυτό που διάβασα, έτσι, το τρομερό επίσης, στον Βόλο ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή.

φθινοπορεινό, το καλοκαιρινό, το κλιματικό τοπίο σήμερα και κάπως και καλοκαιρινό, έτσι δεν κάνει και τόσο κρύο. Αρκετός κόσμος κυκλοφοράει με κοντομάνικα, κουφόβραση έχει.

κάπου και που ρίχνει κάτι σταγόνες εκεί. Για τους φίλους που ρωτάνε, παιδιά, 4 παρατέταρτο με 4.30 θα βγάλω τηλέφωνο, γιατί έχουμε μεταδώσει στη συνέχεια, έχουμε και φουλ αγωνική κίνηση. Παρότι δεν έχουμε Super League, παίζουν όλοι οι άλλοι, έτσι, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης μέχρι στιγμής το 21ο λεπτό είναι 0-1. Έχουμε Super League 2, τα πάντα έχουμε, να περάσουμε καλά. Ωραία παρέιτσα, παιδιά.

Και επειδή μιλάμε για υποδομές, για ποδόσφαιρα, αθλητισμούς, μπάσκετ, βόλια και όλα αυτά, για υποδομές, παιδιά, για ακαδημίες. Σε λίγο καιρό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά το πρόβλημα αυτό εντείνεται, μεγαλώνει. Δεν θα έχουμε παιδιά καθόλου για πουθενά, ούτε για σχολεία, ούτε για ακαδημίες. Αθλητισμού, ομαδικών αθλημάτων και αθλητισμού. Και διάβαζα ότι 6 νομοί της χώρας είναι προς εξαφάνιση. Και είναι πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων. Όταν ο κόσμος δεν έχει να τα βγάλει πέρα, πού να κάνει παιδιά, πού να γεννήσουν παιδιά τα ζευγάρια. Τη στιγμή που διάβαζα σήμερα έρευνα της Ελστάτ, 1.800 ευρώ το μήνα θέλει ένα νοικοκυριό για τις βασικές ανάγκες. Μόνο για τις βασικές ανάγκες, παιδιά, έτσι φανταστείτε. Ποιος παίρνει 1.800 ευρώ και οι δύο να δουλεύουν μαζί.

Έχουμε παιδιά πρεμιέρα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε μάτς σήμερα. Το κυρίως μενού βέβαια είναι αύριο, όπως συμβαίνει πάντα. Κυριακάτικοι αγώνες οι περισσότεροι.

για τον τέταρτο όμιλο την ίδια ώρα, 4 σήμερα πάντα. Έχουμε αρκετά μάτσα. Ανθούπουλε, Ερμής Εξοχής, Πόελας Όνας Εθνικός, Νέο Κεραμιδίου, ΑΕ Καρίτσας Σαλακινός, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας. Θα ενημερώνουμε για τα πάντα ό,τι συμβαίνει σύμφωνα με τους ανταποκριτές μας που μας δίνουν στοιχεία και ένα δίκτυο που έχω δημιουργήσει συναδέλφων φίλων που με ενισχύει την προσπάθεια της εκπομπής μου και τους ευχαριστώ. Θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι και καλά δικαίωμά τους είναι. Το πέμπτο όμιλο στην τρίτη κατηγορία έχουμε σήμερα στις 4 πάλι Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη. Στον έκτο όμιλο ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρηνιακός. Αύριο Κυριακή κάποια μάτς την τρίτη εθνική κατηγορία ξεκινάνε νωρίτερα. Το Εθνικός Αστέρας Παναξιακός ξεκινάει 1:30 το μεσημέρι για τον ένατο όμιλο. Για τον 8ο όμιλο Αμφιάλη Άλισος ξεκινάει 3. Για τον 6ο όμιλο Αόπλα Ταριάς πάλι Ξουριακός ξεκινάει 2 το μεσημέρι.

Έναν πρωταθλητή Ευρώπης απέκτησε ο ΠΑΣ Λαμία. Ο λόγος για τον 20χρονο Ηλία Παναγάκο είναι στόπερ, θα αγωνίζεται πλέον στη Λαμία. Στέφηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τους μικρούς του Ολυμπιακού, αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια. Και θα τιμάει πλέον τη φανέλα του συλλόγου της Θεότιδας. Μεταγράφηκε λοιπόν στη Λαμία.

Την ίδια ώρα παίζουν ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β στις 4 πάλι. Στις 3, μάλλον, ναι, από όλο Καλαμαριά, Αναγέννηση Καρδίτσας παίζουν στις 4. Super League 2 είπαμε, παιδιά, έτσι. Για κάτι καμάτσα μπαλάβα, αύριο 4 Πανιόνιες με Ζάκυνθο.

Την ίδια ώρα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Πάλι 4 από όλο Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας. Επίσης θα παίξουν Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στις 6 και 4 στο δημοτικό γήπεδο Σερών αύριο πάντα έτσι Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β.

Και να παραλάβω λοιπόν αύριο Super League 2, 4 από όλα Καλαμαριά, Αναγέννηση Καρδίτσα, 4 πάλι Πανιώνο Ζάκυνθο, 4 Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσόπολη, 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, 5 Ελλά Ήρου Πύργο και 6 και 4 Πανσεραϊκό Ολυμπιακό Β. Μια πολύ δυνατή Super League 2.

Όπως είπαμε και ο Γιώργος Σεράνο θα περιγράψει για τον κόσμο ότι η Αντερβέντα είναι Ελλάδα Sports 94,3 και τα δύο μάτς για το Super Cup στο μπάσκετ, Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ. Έγιναν μάλιστα γνωστές οι 12 για το μάτς σε Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Η ομάδα του Πειραιά θα παραταθεί χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Ενώ εκτός είναι και η Ταρίκ Τζόνς και Κόρι Τζότζεφ. Για την ΑΕΚ εκτός έμειναν οι Ντέρικ Ουίλιαμς, Γκρέκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Ενώ τον Μπούτο θα κάνει το Μαετέλ. Το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Ντράκαν Σάκοτα. Οι 12 λοιπόν των δύο ομάδων, Ολυμπιακός, Σιγκρός, Μπατζόκας, Μίλερ, Μακιντάιρ, Γουόρτ, Μοντέρο, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπο, Γκλουντόση, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιές και για την ΑΕΚ, Ντράκα, Σάκοτα έχουμε τους Πίνκ, Νέις, Κορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελη, Λαρετζάκης, Φιόνης, Λεκαβίτσιος, Χαρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλι, Τσαλμπούρης και το μεταγραφικό το τελευταίο απόκτημα, ο Ερτέλ.

0: Την καλησπέρα στους δύο Άννες, στη Λαμπρινή και στη Συγκλού και στην περιοχή Μακρυγιάννη. Στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο και στον Βασίλη, στον Άγιο Ελευθέριο. Στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα. Στον Άγιο Λυκά, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα, στο Ήλιον. Στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Μπάμπι τον Κατσάνο. Πολύ καλός προπονητής, όπου έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και δικαιούται να δουλεύει σε ανώτερο επίπεδο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
7: Μη είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαβοτιστής στο Little Venden, Ελλάδα Sports 94,3. Γιάννα Πεντάωλο μαζί της, το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Για το Πρωτάθλημα Γενική Ποδοσφαίρου, το ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης έχει γίνει 0-2. Στον ΠΑΣ Πύργος προπονείται η Έλενα Ελένη Κουσκούνη.

Προπονητής είναι η γυναική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης ΑΚ, το Λίνο Αλέξανδρος Κατικαλίδης, 0-2 μέχρι στιγμής. Προηγείται ο Αστέρας Τρίπολης του ΠΑΣ Πύργος. Αρκετός κόσμος στην εξέδρεση του γηπέδου από ό,τι παρακολουθώ και εγώ το μάτς. 4:15 με 4:30 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μετά έχουμε μεταδώσει το μπάσκετ, παιδιά. Τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε. Καλησπέρα στους Βαγγέλιδες, 2 στην Λαμπρινή, 1 στην Ηρακλείου Σταλαπατήσια και στη Χαρά στην Ηρακλείου Σταλαπατήσια. Στον Αποστόλη από Νέα Σμύρνη. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Γιώργο στη Σιρακουσών. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιους από αυτούς που έχουν στείλει μέχρι τώρα τα μηνύματά τους. Και τα στέλνω, παιδιά, προκαταβολικά πριν ξεκινήσω την εκπομπή.

Δυστυχώς αυτή την έκρηξη στην Πλάκα είχαμε τραγικό επίλογο. Είναι νεκροί και οι έξι αγνώμοι. Παρακολούθησα χθες το βράδυ, είχα πάει εκεί, παιδιά. Και παρακολούθησα τις αγωνιστικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να βρουν κάποιον άνθρωπο με τις αισθήσεις του. Υπήρχαν και ασθενοφόροι, αστυνομία, χαμός, καταλαβαίνετε. Δυστυχώς κανένας δεν επιβίωσε από τους αγνοούμενους. Κρίμα.

Και με αφορμή αυτή την έκρηξη, την πλάκα που έχασαν τη ζωή τους τελικά και οι εξαγνωμένοι, διάβαζα την εφημερίδα των συνταχτών της Πέμπτης και έλεγε τίτλος «Εκένωση λόγω τρεις τελίτσες μετροπόντικα». Καπέλο πάνω από τον τίτλο, δηλαδή «Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο».

και από κάτω υπότιτλοι: σύσταση του Προέδρου του κ. Στασινού να μην μένουν, λέει, στα σπίτια τους για 10 με 15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Καλά πάμε, καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Θα χρειαστούν, λέει, υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές, λέει, από τον Νι Ταχιάο, και προσπάθεια καθησυχασμού. Τι προσπάθεια καθησυχασμού, όταν θα πρέπει να φύγουν για 10-15 μέρες από τα σπίτια τους οι κάτοικοι? Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη, ναι, αλλά τότε δεν ήταν αντίθετος με τη δημιουργία του μετρό και στα Εξάρχεια, ενώ ήθελε το μεγάλο και το μικρό περίπατο. Θα κουραζόταν ο κόσμος, δηλαδή, να περπάζει για τα Εξάρχεια στην Πανεπιστημίου. Από τη μια θέλουμε το μεγάλο και μικρό περίπατο και την άθληση, και από την άλλη θέλουμε μετρό παντού. Γέμισε τρύπες η Αθήνα. Ποιος θα πάρει το μετρό μετά από 10 χρόνια? Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα γερνάει. Τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Και έλεγα, λοιπόν, για την Ελλάδα της φτώχειας αλλά και επί τη μεγάλη αδικία που υπάρχει. Διάβαζα σήμερα σε εφημερίδες, Εφημερίδα Συντακτών, δύο Ελλάδες. Ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη από τη μια πλευρά, και προτελευταία σε μισθούς. Υψηλός κίνδυνος φτώχειας για τη χώρα μας από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η αποκατάσταση των αδικιών. Οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Και από την άλλη, έλεγα σήμερα αυτά που διάβαζα σήμερα, έρευνα της Ελστάτ. 1820 ευρώ το μήνα χρειάζονται για βασικές ανάγκες τα νοικοκυριά, ένα νοικοκυριό.

Διάβαζα το προηγούμενο διάστημα ότι για την αδυναμία θέρμανσης που υπάρχει και τις στερήσεις ανηλίκων για τα νοικοκυριά, παιδιά, που μας έχουν καταντήσει.

0: Πιστεύω ότι σε σύνδεση με τη 2 Sport θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων. Έλεγα λοιπόν σε τιμές σε Ντουμπάι και Μανχάταν έχουν φτάσει τα νίκια στην Ελλάδα. Πού να σταθούν οι φοιτητές οι άμυροι και πού να σταθούν αυτοί οι πρωτοδιοριζόμενοι. Να ακούμε δηλώσει του Αλέξανδρου Κατικαλίδη, του προπονητή του Αστέρα Τρίπολη Άκτορ τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, σε σύνδεση με τη 2 Sport.
1: Όταν ισορρόπησε στο γήπεδο, καταφέρανε και παίξανε με τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε. Φυσικά τον γκολ απογοήτευσε λίγο τον πύργο, αυτό κατάλαβα. Απογοήτευσε τον πύργο και έδωσε όθηση για τη συνέχεια στην ομάδα μας. Η ομάδα μας στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ήμασταν απόλυτα κυρίαρχοι. Δώσαμε κάποια δικαιώματα, δεν θα πρέπει να τα δίνουμε. Θα πρέπει να βελτιωθούμε αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι σοβαρό.
2: Τι ακριβώς θέλετε να διεκδικήσετε, μου δώσατε πάσα.
1: Να βρίσκουμε τις καλύτερες, να παίρνουμε μάλλον τις καλύτερες επιλογές κάθε φορά όταν έχουμε την μπάλα. Να έχουμε την μπάλα στο περισσότερο δυνατόν γίνεται. Το είχαμε και τώρα σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πρέπει να παίρνουμε τις καλύτερες επιλογές. Γιατί στο παιχνίδι μέσα μπορεί να έχει 4 και 5 επιλογές, μία είναι η καλύτερη. Ο στόχος μου σαν προπονητής και όλοι οι συνάδελφοι νομίζω αυτό είναι ο στόχος μας όταν προπονούμε τις παίκτριες μας, είναι να τις μάθουμε να παίρνουν την καλύτερη απόφαση μέσα στο γήπεδο και δεν πήραμε σε αρκετές περιπτώσεις την καλύτερη απόφαση.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να, καλή συνέχεια να έχετε. Περιμένουμε και την προπονητή.
0: Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Κατικαλή, τον προπονητή της Γενικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Αστέρα Τρίπολης. Πας Πύργος Αστέρας Τρίπολης Άκτορο Γυναικείο Ποδόσφαιρο 0-2. Θα ακούσουμε σε λίγο η σύνδεση πάντα με ΕΡΤ 2 Sport και την Έλενα Ελένη Κουσκούνη, την προπονήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΣ Πύργος.

Διάβαζα και μια δήλωση του Ερντογάν, δεν ξέρω αν λέει ψέματα ή όχι ο άνθρωπος. Στις εφημερίδες την διάβασα τη δήλωση αυτή. Για Μητσοτάκη λέει επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές. Εγώ επειδή είμαι καχύποπτος γενικά στη ζωή μου,

0: δεν έχω λόγο να μην πιστεύω κάτι. Και όταν ξέρετε δημιουργείται η εκτίμηση της έντασης. Να ακούσουμε και την προπονήτρια του ΠΑΣ Πύργος λοιπόν, την Έλενα Κουσκούνη.
1: Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να πραγματικά να δημιουργήσουμε τη χημεία που θέλουμε. Γιατί πραγματικά οι παίκτες που έχουμε είναι άρσης ποιότητας και υψηλού επίπεδου. Θεωρώ ότι με παιχνίδι θα είμαστε ακόμα καλύτερες. Όπως και δείξαμε και καλύτερο νομίζω πρόσωπο σε σχέση και με την πρώτη αγωνιστική.
2: Έχετε και πολλούς τραυματισμούς, είναι ένα θέμα που σας απασχολεί.
1: Δυστυχώς είχαμε αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς από την αρχή της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι αυτό μας έχει κρατήσει πίσω και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το αγωνιστικό πρόσωπο που μπορούμε να δείξουμε σαν ομάδα. Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, λίγο χρόνο ακόμα να μπουν και οι υπόλοιπες παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δείξουν και εκείνες ό,τι καλύτερο μπορούν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ακούσαμε λέμε την Ελένη και την Έλενα Κουσκούνη. Ελένη Κουσκούνη, την προπονήτρια της γενικής ομάδας του ΠΑΣ Πύργος. ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης Άκτο 0-2 για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ακούσαμε προηγουμένως πάντα σε σύνδεση με R2 Sport, έτσι. Και τον Αλέξανδρο Κατικαλή, την προπονητή της νικήτριας ομάδας Αστέρα Τρίπολης Άκτο. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Έλα, γιατί σε ακούμε.
3: Τι κάνεις?
0: Ωραία, μια χαρά.
3: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν, για πες μας για αθλητικά, θα μου πεις, όχι τώρα για την. Έτσι, μόνο για αθλητικά εδώ, δεν λύνουμε προβλήματα. Αλλά...
3: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, σ' ακούω, ναι. Πες όνομα και.
3: Ο Βασίλης.
0: Έλα, Βασίλη, να ακούσουμε και μια δήλωση ακόμα, μια αποπαίχτρια του Αστέρα Τρίπολης και μην κλείσει μισό λεπτάκι.
2: Πού μπορούμε να δούμε τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί ήδη έχει δείξει από τις δύο πρώτες αγωνιστικές ότι θα είναι μια πολύ καλή ομάδα.
4: Ο στόχος του Αστέρα πάντα είναι να πρωταγωνιστεί και αυτό προσπαθούμε να καταφέρουμε και φέτος, οπότε όλοι οι στόχοι για εμάς είναι ανοιχτοί και θα προσπαθήσουμε να τους καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, σας ακούμε, Βασίλη, για πες μας.
3: Βλέπω ότι η ΑΕΚ δυναμώνει στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και πήρε τον Νταριτζάκη, πήρε και άλλον ένα παίχτη και πιστεύω ότι θα φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό ακόμα προτάσμα φέτος και η ΑΕΚ δυναμώνει σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία, έγινε.
3: Όσο για το ποδόσφαιρο, δεν βλέπω τίποτα ενίσχυση.
0: Χρειάζεται νομίζω να μπάκι ακόμα, χρειάζεται και για μένα και ένα στόπερ χρειάζεται ακόμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και ακούω και το ρεπορτάζ που κάνω και εγώ, πιστεύω ότι θα πάρει ένα παίχτη ακόμα, εντάξει.
3: Έγινε. Πότε θα το πάρει, δεν
0: ξέρω. Εντάξει, όλα μαζί δεν γίνονται, φίλε μου, σιγά-σιγά, εντάξει. Να δούμε πώς θα πάει. Στο Champions League καλά ξεκίνησε, δεν πήγε άσχημα. Βέβαια έχει πολλές υποχρεώσεις η ΑΕΚ, έχει ένα πιεσμένο πρόγραμμα και όπως λες πρέπει να αποκτήσει και άλλους παίκτες, έτσι, θα το δούμε.
3: Ναι.
0: Ωραία, έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Είναι Φωτεινή. Γεια σου.

Έτσι λοιπόν, είπαμε προηγουμένως το Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Νίξ εκτός για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Μπας Πύργο με 2-0. Έκανε το 2-2. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας σε σύνδεση πάντα με RTL Sport του Αλέξανδρου Κατικαρίδη. Ακούσαμε και τις δηλώσεις της προπονήτριας του Μπας Πύργου της Έλενας Ελένης της Κουσκούνη, έτσι είπαμε, Έλενα Ελένη Κουσκούνη. Ακούσαμε και τους δύο, την Έλενα Ελένη Κουσκούνη, προπονήτρια Πας Πύργο σε σύνδεση με RTL Sport, και τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη, επίσης σε σύνδεση με RTL Sport. Και οι δύο είπαν ότι δεν μένουν σε αυτά τα αποτελέσματα, χρειάζεται δουλειά η ομάδα τους. Το 2-2 πάντως έκανε ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Και να πούμε ότι το παιχνίδι είχε αρκετή ένταση από τα πρώτα λεπτά, η οποία κολυφθήκε στο 23ο λεπτό, όταν η Αντούγκμπε και σε πέναλτι σε ανατροπή της μέσα στην περιοχή. 2 λεπτά αργότερα η παίκτρια του Αστέρα Τρίπολης ευτόχισε από την άσπρη βούλα και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1 στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι για να πούμε και τι ακριβώς έγινε. Και επίσης ίδιο μοτίδιο είχαμε και στο 4ο λεπτό, η ΕΣΑΜ στο 24 να μην μπορεί να εσωφαρίσει για τον Πύργο, και όταν χάνει τις κρίσεις ευκαιρίες μετά δέχεσαι γκολ, ενώ μετά η Μπουιντράγο απέρξε εξ επαφής τελείωμα της ΛΑΒ και στέρισε το 0-2. Ωστόσο λοιπόν, με αυτό το, όπως είπαμε, η Μπουιντράγο απέρξε το εξ επαφής τελείωμα της ΛΑΒ και στέρισε τον από τον Αστέρα Τρίπολης το 0-2, το οποίο έγινε αργότερα στο 77 με την Γκάτσου να εκτελεί και να κάνει το 0-2 για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ στο μάζ με τον Μπας Πύργο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Κλείσαμε λοιπόν το κομμάτι αυτού του αγώνα για το γυναικείο ποδόσφαιρο Πας Πύργος Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 0-2. Ακούσαμε τη δηλώση του Αλέξανδρου Κατικαρίδη και της κοπέλας της προπονήτριας της Έλληνας Ελένης Κουσκούνη. Είπαμε τη σκόρερ του αγώνα και κάποια στοιχεία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λέγαμε προηγουμένως και ταυτόχρονα μετά τις καθημερινότητες, λέμε και κάποια πράγματα γιατί ενδιαφέρουν όλους μας. Διάβαζα ότι 200 φορές επάνω είναι η διαφθορά στη χώρα μας από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, παιδιά. Αυτό το υποδέχτηκε το παραδείχτη ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης σε τηλεοπτική εκπομπή. Και μάλιστα εξέφρασε την απορία του πως κάποιοι δεν έχουν μπει στην φυλακή. Όπως παράδειγμα οι φραπέδες που τελικά πλήρωσαν ένα πρόστιμο, έτσι για το Πεκέ μείναν ελεύθεροι. Έλεγα δηλώσει το Ερντογάν προηγουμένως για το Μητσοτάκη, είπε ότι επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει εκλογές.

Και αφού συνεχίζει να βλέπει ένταση κρίση με Μητσοτάκη, μας φορτώνει και με μερικά δις ακόμα για εξοπλιστικά προγράμματα. Διάβασα στη One Voice ότι νέο κοστούμε 13 δις για F-13 και drones. Επειδή έλεγα τις δηλώσεις του κύριου Γιαννίτσα στην τηλεοπτική εκπομπή για 200 φορές επάνω η διαφθορά από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, κανείς δεν έχει μπει, λέει, φυλακή. Κακός, όπως είπε, δεν έχει μπει κανείς φυλακή. Δεν είχαμε απάντηση από τη σύζυγο του Στουρνάρα για εκείνες τις τα δημοσιεύματα, για τις δηλώσεις που είχε με η κυρία Γκάγκα, εκείνη που είχε αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι.

Όμως, παιδιά, είναι απαράδεκτο να χάνονται ζωές για αδιανόητες καταστάσεις. Διάβαζα τον 70χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από μια συμπλοκή που είχε για μια ξαπλώστα την προηγούμενη εβδομάδα. Από την ένταση και όλα αυτά, ο 70χρονος έχασε τη ζωή του για μια ξαπλώστρα, βρε παιδιά. Για μια ξαπλώστρα.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά, πώς πάτε εσείς?
1: Καλά, καλά. Παραπονάκια και σήμερα, ε.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά παιχνίδια. Καταρχήν να πω καλή επιτυχία στην ομάδα μου, αν μου επιτρέπετε.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα να διεξαχθούν κανονικά και ο καλύτερος συνήθως ας κερδίσει. Να πω τώρα λίγο για αυτά που λες για το πρώτο βοηθειόν. Θα κοιτάξω να είμαι πάρα πολύ σύντομη.
0: Για το στεναφόρο, πάλι να πάει μία ώρα και χάθηκε ένα 15χρονο. Θα μπορούσε να σωθεί ο 15χρονο. Δεν είμαι κι εγώ, δεν ήμουν εκεί, αλλά μία ώρα. Απαράδεκτο.
1: Κοίτα, εγώ είχα στο σπίτι μου. Δεν έχει σημασία. Η περίπτωση που θα έπρεπε κάποια στιγμή όταν πάθαινε κάτι να πήγαινα αμέσως σε ασθενοφόρο. Η πρώτη μου δουλειά λοιπόν ήταν να τηλεφωνήσω ασθενοφόρο, γιατί δεν μπορούσαμε ούτε μεταξύ να πάμε ούτε με τίποτα άλλο. Απέναντί μου, τα λέω απέναντί μου στα 100 μέτρα και ένα άλλο στα 150, είναι δύο νοσοκομεία. Άλλο είναι πάνω, άλλο δεξιά, άλλο αριστερά, 4, 5, 6 γύρω. Έπαιρνα τηλέφωνο και ερχόταν το ασθενοφόρο στο σπίτι, εδώ που είμαι, να πάρει αυτόν που έπρεπε να αφήνω. Πριν ξεκινήσουμε, λέγανε, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο. Συγγνώμη γιατί έχω και το λαιμό μου. Πριν ξεκινήσουμε, μου λέγανε, κοιτάτε, θα πάρουμε τηλέφωνο, να δούμε πού θα μας πούνε να πάνε. Τι λέτε, λέει ο κύριο, πού να σας πούνε να πάτε, 1, 2, 3, 4 και 5 νοσοκομεία εδώ και ρωτάτε πού θα πάτε, σε ένα από αυτά που είναι πιο κοντινά.
0: Βέβαια, δύσκολο είναι.
1: Όχι, μου λέει, πρέπει να πάρουμε άδεια. Εν πάση περιπτώσει μη σου κάνω, παίρνει τηλέφωνο. Δυστυχώς μου λέει, δεν θα πάμε στη Νέα Ιωνία.
0: Στο Αγία Όλγα, ναι.
1: Στο Αγέλουγα.
0: Ναι.
1: Λέω, τι λέτε κύριε, λέω, εδώ πέρα ο άνθρωπος νοσηλεύεται, εδώ πηγαίνει εσύ. Μα δεν γίνεται. Θα ξαναπάρουμε, λέει, ένα τηλέφωνο και να πούμε ότι είμαστε, ότι βρήκα συγγενή μου. Και παίρνει τηλέφωνο και λέει, σε παρακαλώ πολύ, μου είπες ότι δεν γίνεται, σε παρακαλώ, είναι συγγενής μου, άνθρωπος, ο γνωστός μου, να τον πάω κοντινά. Λέει, ναι. Αυτό έγινε 1, 2, 3, 4, 5, μέχρι που τελειώσαμε, αλλά πριν. Και μου έκανε εντύπωση και μία από αυτές τις φορές, όπως είχα εγώ με τον δικό μου άνθρωπο εξαπλωμένο όρθια, γυρίζω το κεφάλι μου και δεν μιλούσε, κύριε, να ρωτήσει.
0: Κατάλαβα.
1: Μιλούσε μόνος του για να με κάνει να πληρώσω και πλήρωνα κάθε φορά και μόλις τον είδα του λέω, συγγνώμη, σε ποιον τηλεφωνείτε, αφού το τηλέφωνο το έχετε στο πόδι σας επάνω.
0: Έλατε.
1: Δεν τρέπεστε λιγάκι?
0: Σε κανέναν, ακριβώς.
1: Δεν τρέπεστε και κάνετε αυτή τη δουλειά?
0: Λοιπόν,
1: σας παρακαλώ, μου λέει, μην πείτε τίποτα γιατί θα με διώξουνε. Μα δεν μου το έχει κάνει.
0: Έχουμε 30 δεύτερα ακόμα, εντάξει, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, τελειώνω.
0: Τρομερά πράγματα, δυστυχώς.
1: Δεν είναι, λέω, μόνο σε σένα, δεν σε πετυχαίνω εσένα πάντα. Το ίδιο κάνετε όλοι. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Άστο. Και πολλά άλλα πράγματα.
0: Εντάξει,
1: είναι.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Yeah. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ναι, πράγματι τρομερά περιστατικά συμβαίνουν. Τα ξέρετε, έτσι. Απλά μας τα επαναλάβανε εδώ φίλοι μας. Έχουμε την καλησπέρα από τον φίλο μας τον Γιάννη Μικάπα και αυτό σχολιάζει τα θέματα της καθημερινότητας, αυτά που ανέφερα και όχι μόνο αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, παιδιά. Τα μαύρα χάλια

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλφάκ.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Στήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
7: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαποδητής στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026, 3 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Μέχρι 4.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όσο σύντομοι είσαστε, τόσο περισσότεροι θα μιλήσετε. Εάν θέλετε, βέβαια, οι φίλες και οι φίλοι. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά καλό είναι να ακούγονται αρκετές γνώμες. Όπως φίλοι μας η Αθηνά, μας είπε για τα προβλήματα υγείας. Έτσι, το να είναι τα δύο νοσοκομεία δίπλα στο σπίτι της. Να την αγνοούν και να της λένε ότι πρέπει να πάει στα Αγία Όλγα. Και τελικά να χρειάζεσαι και μέσον για να σε πάνε δίπλα κοντά στο σπίτι σου για να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας. Και διάβασα μέσα σε όλα αυτά, μιας και ανέφερα αντιπροσωπεία της Βουλής. Δημοσίευμα διάβασα, δεν τα βγάζω το μυαλό μου, παιδιά, δεν λένε ψέματα δημοσιογράφοι, έτσι. Αντιπροσωπεία της Βουλής για το θέμα με τα ντέμπι. Δεν το ξεχνάει κανείς, παιδιά, αυτό, έτσι. Τόσοι άνθρωποι χάθηκαν. Είπαν ψέματα, λέει, και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Αυτό το λέει αντιπροσωπεία της Βουλής. Της Ευρωβουλής, για την ακρίβεια. Όλα στο πόδι είναι, με αυτόματο πιλότο. Τίποτα δεν έχει φτιαχτεί σωστό. Και έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις πρώτες φορές που πριν εκλεγεί ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Και ακούω και άλλους συναδέλφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ότι είναι χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών, αλλά αλλού με επικρατεί. Και έκανε και λόγο για λαζονία αρκετών υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης ίδια, εντός Μπακογιάννη, η οποία λίγο καιρό πριν πάντως είχε πει ότι την πρόδωσε την παλαιότερα τον πατέρα της, ο Αντώνης Σαμαράς. Όμως δεν είπε ότι και οι Βορύδης, Πλεύρης και Άδωνος Γεωργιάδης εγκατέλειψαν στα δύσκολα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, το λαό, το κόμμα τότε. Η μεγάλη μαγιά και είναι να κάθεσαι στα δύσκολα. να αντιμετωπίζεις τα δύσκολα και να μπορείς να ανορθώσεις. Εκεί σε θέλω. Όχι στα δύσκολα να εγκαταλείπεις το κόμμα σου. Και η κυρία Μπακογιάννη κάποτε έχει φτιάξει δικό της κόμμα. Μέχρι 4.30 είπαμε βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα και η Αθηνά και ο κύριος Βασίλης μέχρι στιγμής έχουν επικοινωνήσει. Μηνύματα στο Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος της εκπομπής και όλων των εκπομπών. Ό,τι έχει έρθει μέχρι τώρα τα έχω διαβάσει. Μηνύματα μας δίνετε και τηλεφωνικά, τα σημείωνε 210-2259-43 και 215-215-5943. Τα δύο τηλέφωνα από τα οποία βγαίνετε στον αέρα. Τελείωσε και το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Αρ Ράσελ φαινόταν λοιπόν όλο το τρίμερο είναι ένα απόλυτος κυρίαρχος στον Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ράσελ τα κατάφερε, πήρε την πρώτη θέση μετά από πραγματική μονομαχία με τον Max Verstappen που τερμάτισε δεύτερος. Το 2-3 έκανε η Red Bull στον Μπακού με τον Ισακ Χατζάρ να παίρνει την τρίτη θέση. Πέμπτος ο Κίμι Αντωνέλη, παρότι ξεκίνησε από την 16η θέση, τερμάτισε πίσω από το Σαρλ Λεκλέρ της Φεράρι. Αυτά λοιπόν για το Grand Prix Formula 1 στο Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν.

για τους φίλους του στοιχήματος και όχι μόνο. Αναφέρομαι για το κύπελο Εθνών Αφρικής. Προκριματικά έχουμε στο 1 το λεπτό Κένια Ερυθρέα στο 0-0. Όπως είμαστε στο λεπτό στην Ευρώπη, Nations League Σλοβενία-Σκωτία στο 0-0.

για το Πρωτάθλημα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Τζαμάικα. Τελικά αποτελέσματα: Γουατεμάλα 3-2, Ονδούρα, Σουρινάμ 2-3 και Ελ Σαλβαδόρ, Μαρτινίκα 3-1. Στα Τριάρια στάθηκε το μάτς. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει quiz. Ποιοι εργαζόμενοι λέει δεν πάνε στη δουλειά τους? Το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Και όμως λέει παίρνουν όλο το μισθό τους οι βουλευτές. Πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις, σε συνεδριάσεις, είναι άδεια εκεί τα έδρανα.

Τρία Τρίπολης 0-2, είπαμε τη σκόρε του αγώνα. Ακούσαμε και δηλώσεις των προπονητών και της προπονήτριας και από τις δύο ομάδες. Του Αλέξανδρου Κατικαλίδη για τον Αστέρα Τρίπολης της νικήτριας και της Έλενας Κουσκούνη, Ελένης Κουσκούνη για τον Πας Πύργος. Στο έκτο λεπτό έχουμε Όφη Κηφισιά 0-1. Πάλι για το γενικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

στην Ευρώπη για το Euro Under 17 έχουμε στο 54 Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-1 και Ισλανδία Βοσνία Ζερκοβίνη 1-1. Στο 54ο λεπτό λοιπόν Ευρώπη Euro Under 17, προκριματικά πρώτη φάση Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-1 και Ισλανδία Βοσνία Ζερκοβίνη 1-1. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 47ο λεπτό Θέουτα με τη Real Sociedad Β, που έχει και μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 0-0.

Λέγαμε το προηγούμενο διάστημα στη Super League 1 με τους αγώνες που έληξαν ότι μπορεί να ήταν και ευκαιρία στους προπονητές να δουν κάποιους παίκτες, αλλά πού να δουν οι άμυροι. Όπως είπε και ο Αγκουανθίλ τότε στο μάτς με τον μετά το μάτς με το Λεβαδιακό, αφού 15 παίκτες φεύγουν, έχουν φύγει για τις εθνικές τους ομάδες. Τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στις άλλες ομάδες. Πού να συγκεντρωθούν? Μόνο τους πιτσιρικάδες μπορούν να δουν όλο αυτό το διάστημα. Λέω ο Μιχάλης Παγώνης για τους βουλευτές ότι μετά λέει θέλουν να επιβάλλουν στους άλλους αξιολόγηση. Έσχος, αλλά αυτό που διάβαζα φίλε ότι η διαφθορά από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου μέχρι τώρα έχει ανέβει κατά 200 φορές. Το λέω εγώ, το είπε στην τηλεοπτική συνέντευξη ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, ο Τάσος Γιαννίτσης, και αναρωτήθηκε γιατί δεν έχουν μπει κάποιοι στη φυλακή. Ένας άμερος πολίτης όμως άμα χρωστάει μισό ευρώ ή κάνει μια μικρολαμογιά, λέω εγώ, για να μπορεί να επιβιώσει, όχι βέβαια ότι επιβραβεύεται η λαμογιά, έτσι, θα τον μπουζουριάσουν αμέσως. Κάτι φραπέδες και όλοι αυτοί που χρέωσαν την Ελλάδα 21 δις βγήκαν έξω με αναστολή, πλήρωσαν κάτι, αλλά στην τσέπη τους έμειναν πολλά όμως. Κατά τα άλλα, για αποκατάσταση των αδικαίων, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επειδή έλεγε ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, στα 4 ευρώ επάνω πήγε η φέτα, όχι πλέον με το κιάλι θα το βλέπει ο κόσμος, απλά σε φωτοτυπία, και κοστίζει και φωτοτυπία. Είχαμε και βουτιά στην εξαγωγή και ελιάς, αλλά και στην παραγωγή φέτας. Υπάρχει ένα απίστευτο αλαλούμ στην κυβέρνηση. Άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Όπως έλεγαν και ακούω και αρκετούς συναδέλφους, αλλά διαφωνικούς παραγωγούς, η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Που τη μία μέρα υπόσχεται και την άλλη γίνονται άλλα, έτσι.

και αλήθεια τα όποια λάθη, ποιος τα πληρώνει? Ή τα λάθη τα πληρώνει βουλευτές, υπουργοί? Όχι βέβαια, ο Κοσμάκης. Και τις όποιες λαμογές για αυτούς που δεν έχουν πάει φυλακή, ποιος τις πληρώνει? Οι ίδιοι αποδέκτες. Και διαρωτόμαστε με αρκετούς φίλους, ρε παιδιά, έτσι συζητάμε την παρέα που κάνουμε, ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 700 εκατομμύρια. Υπερχρεωμένο κόμμα. Αλλά πώς βρίσκει χρήματα για την εκλογική της καμπάνια? Αλλά κάποιοι χορηγοί υπάρχουν, έτσι, στους οποίους αργότερα παρέχει δημόσια έργα. Αυτοί οι χορηγοί φορολογούνται?

Άρα έχει απόλυτο δίκιο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας συντακτών. Δύο Ελλάδες. Ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Και προτελευταία η χώρα μας σε μισθούς. Και είναι υψηλός ο κίνδυνος της φτώχειας. Είμαστε συγκάτοικοι με τη Βουλγαρία σε αυτό το επίπεδο. Να ζητήσουμε, λέει ο φίλος μας Μιγάλης Παγώνης, συγγνώμη από τον Σπύρο που δεν αγοράσαμε νανογυλαίκα.

μπασκετικά αποτελέσματα βέβαια και για τους φίλους που τα ζητάνε. Έτσι, παιδιά, κάνουμε και ρεπορτάζ μαζί και αποτελέσματα. Λέμε τα πάντα. Και τηλέφωνα βγάζουμε στον αέρα μέχρι 4.30 και μετά 5 παρά θα έχουμε μετά στον αγώνα μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ με την ενισχυμένη ΑΕΚ. Τουρκία λοιπόν, Super League μπάσκετ, Turk Telekom με την Κασίγιακα 73-72. Στον Πόντο κρίθηκε το μάτς. Η Πέτκιμ Σπορ προηγείται με 47-45.

Στην Ασία, μπασκετικά, ασιατικοί αγώνες γυναικών play-offs, κινέζική Ταϊτέι με την Κίνα 64-77, τελικά αποτελέσματα. Και η Ιαπωνία, Νότια Κορέα 70-75. Και καλησπέρα στον Δήμη ΠΑΟΚ Χαλκίδα. Είμαι απαράδεκτος απέναντί του, γιατί με έχει καλέσει ο άνθρωπος να πάμε να φάμε, αλλά δεν προλαβαίνω να δω ούτε τον εαυτό μου.

Μεγάλος ο παγός ο φίλος μας έχει ρέντα, έχει στείλει κι άλλο μήνυμα, λέει ακρίβεια η βενζίνη. Ανέβηκε βενζίνη, ανεβαίνει κάθε μέρα φίλε Μιχάλη Παγών, και όχι μόνο με το ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ανέβαινε από πριν έτσι και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ ανέβαιναν τα πάντα και συνεχίζουν βέβαια. Και λέει πάρτε τα λεωφορεία γιατί αλλιώς έχετε λεφτά και πληρώνετε.

8 λεπτά έχει τη διάθεσή του, όποιος θέλει να βγει στον αέρα ακόμα, και 27 πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά παρατέταρτο έχουμε την μετάδοση, περιγραφή του αγώνα μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ, περιγραφή από τον Γιώργο τον Ιάννου, ο οποίος θα περιγράψει και το βράδυ τον άλλο αγώνα, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Μιγάλος Παγώνης συνεχίζει να στέλνει μηνύματά του και λέει: κυβέρνηση όλων των καρτέλ, αυτό θέλει ο λαός.

Ο φίλος μας Μιχάλης Παγόλης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει: ο λαός δεν ξεχνά πως πεινάει με δεξιά. Έτσι είναι τα πράγματα, ό,τι και αν πιστεύει κανένας, η πραγματικότητα αυτή είναι. Όπου και αν κλείνει κανείς ιδεολογικά, συγκλίνει, η πραγματικότητα αυτή είναι. Πολλές υποσχέσεις όπως τη ΔΕΘ για το 27. Αλλά από τη μια μέρα στην άλλη υποσχέσεις χάνονται. Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει. Τα προβλήματα στην υγεία παραμένουν τεράστια, όσο και αν θέλει να προσπαθεί να ωρεοποιήσει την κατάσταση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και με το θέμα του Μαζονάκη, παιδιά, βλέπα κάτι τρομερά πράγματα. Είναι δυνατόν, λέω, να συμβαίνουν αυτά στη ζωή μας και να πιστεύουν κάποιοι σε κάποιους ανθρώπους όπως υπνοτιστές? Είναι δυνατόν να μπορεί να σε υπνοτίσει κάποιος? Εγώ βάζω στοίχημα το σπίτι μου να βγω στον αέρα με κάποιον υπνοτιστή σε εκπομπή να με προσπαθήσει να με υπνοτίσει. Αν με υπνοτίσει, θα του δώσω το σπίτι μου. Είναι δυνατόν να πιστεύει ο κόσμος τέτοια πράγματα? Ή ότι κάποιος μπορεί να προβλέψει το μέλλον σου? Εδώ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Μιχάλης Παγός λέει ότι για το Μητσοτάκη πως θα δώσει επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, και ενώ αυτό συνεχίζει να αναβαίνει στα ύψη όμως. Πολλά είπε και πολλά θα, αλλά από τη μια δίνει 2 και σου παίρνει 10, φίλε Μιχάλη Παγώνη.

0: αυτό.
1: Αλλά τα μεγάλα προβλήματα είναι άλλα. Πέραν των οικονομικών, έτσι που ο κόσμος έχει οδηγηθεί στη φτώχεια. 6 νομοί στη χώρα βρίσκονται υπό εξαφάνιση, φίλοι Μιχάλη Παγώνη, και όλοι οι φίλοι και φίλες εσύ. Πάνω από το 50% έχουν μειωθεί οι γεννήσεις σε 6 νομούς της χώρας. Ο ελληνισμός μειώνεται. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και όλα αυτά επιμερών Μητσοτάκη. Τραγικές καταστάσεις. Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει το κόκκινο. Έχουμε τους χειρότερους δείκτες οικονομίας σε όλο τον κόσμο. Χάθηκαν εκεί οι άνθρωποι στα Τέμπη και κανένας δεν έχει μπει φυλακή ακόμα. 21 δις χάθηκαν το σκάνδαλο Πεκέπε και κανένας δεν μπήκε φυλακή. Και πολλά άλλα, πολλά άλλα. Ευτυχώς που έχουμε το ποδοσφαιράκι και άλλα αθλητικά γεγονότα και παρηγορούμαστε, παιδιά, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος ξεχνάει τι συμβαίνει απ' έξω. Κανείς πλέον δεν μπορεί να κορδέψει τον Έλληνα πολίτη. Και σπουδάλλες ακούω κόσμο που συζήταγε μέσα στα λεωφορεία και στα τρένα για νομοσχέδια που περνάνε βράδυ και στη ζούλα κάποιοι, έτσι.

Διάβασα και μια έρευνα της εφημερίδας Voice για τον κόσμο που έχει γυρίσει την πλάτη στα κανάλια. Γιατί δεν πιστεύει πλέον σε αυτό το πολιτικό σύστημα με πρώτο και καλύτερη την κυβέρνηση Μητσοτάκη, παιδιά, έτσι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Επιστρέψαμε μετά τον break και τα διαμυστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής. Ο διαποτιστής των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Ένα χουζουριάρικο καιρό, παιδιά, έτσι. 5 ώρες μαζί το με σήμερα, τρεις το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης μαζί σας. Και εσείς μαζί μου και ευχαριστώ και τα μηνύματα που στέλνετε και για τη συμμετοχή σας γενικότερα. Δώσαμε χρόνο, ένα 45 λεπτό να βγείτε στον ένα να μιλήσετε, παιδιά, έτσι. Κάποιοι μιλήσατε. Πάντα αφιερώνω και δίνω χρόνο σε εσάς. Ο φίλος μας ο Σπίθας 54 έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φίλε, τα λέμε, αλλά λέει να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη με αυτούς τους παπατζίδες της Νέας Δημοκρατίας. Διότι στο τέλος λέει πάλι και τους ψηφίζουν ξανά. Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει, φίλε μου. Αν κάποιοι είναι ευχαριστημένοι, κάποιοι σίγουρα είναι βολεμένοι. Έγιναν γνωστοί, είπατε, το δεκάδα του αγώνα Super Cup στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ ξεκινάει σε λίγο 5 παρατέταρτο. Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές από την ΕΟΚ και την Ομοσπονδία. Το διαιτητικό τρίο λοιπόν αποτελείται από τους Τσαρούχα, Καλπάνο και Αγραφώτη, ενώ stand-by θα είναι ο διαιτητής ο Καρδάρης.

μετά την επιτυχία στη Φόρμουλα 1, τη νίκη του Ράσελ. Που ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού όλο αυτό το τρίμερο. Η βαθμολογία των οδηγών λοιπόν μετά τον αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν στη Φόρμουλα 1 έχει ως εξής: πρώτος ο Κίμι Αντωνέλη 302, δεύτερος ο Τζορτζ Ράσελ 236, τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον 199, τέταρτος Λάντο Νόρις 186, πέμπτος Σαρλ Λεκλέρ 179, ο Μαξ Φερστάπεν έκτος 163 βαθμούς, πόντους αν θέλετε, και έβδομος ο Όσκαρ Πιάστρε 120, υπόλοιποι είναι κάτω από τη βάση, κάτω από την εκατοστάρα.

και η βαθμολογία των κατασκευαστών όπως έχει διαμορφωθεί. Μετά τον Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, πρώτη Mercedes με 538 βαθμούς, δεύτερη Ferrari 378, McLaren 306, Red Bull 263, πολύ πιο πίσω όλοι οι υπόλοιποι κάτω από το εκατοστάρι.

και να γνωστοποιήσω και το πρόγραμμα του Grand Prix στη Μαλαισία. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί με 8.30 έχουμε πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Σάββατο 3 Οκτωβρίου μετά. Good... 7.30 το πρωί με 8.30 το πρωί, τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. 11 το πρωί, κατατακτήρις δοκιμές. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδος, ο αγώνας, το Grand Prix.

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: το πρωί είχε βγει ο Αυτιάς και έλεγε ότι εγώ παλεύω για το λαό. Αφού παλεύει, λέει, για το λαό, να μας πει πόσα βάζει στο παντελόνι. Να τα δώσει στο λαό. Η αλήθεια πάντως, από ό,τι έχω μάθει, αγαπητή Αποστολία, Θρύλος, Γαβρίνα, δούλεψε σκληρά για να φτάσει ψηλά ο Γιώργος Αυτιάς. No, έβγαινε ξημερώματα σε εκπομπές, στην αρχή σαν συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη, και μίλαγε πολύ λίγο, αλλά κοιμόταν μέσα στα κανάλια για να μπορέσει να βγάλει την εκπομπή σε καναπέδες. Βέβαια, από εκεί και ύστερα στην Ευρωβουλή και γενικά στους βουλευτές το χρήμα ρέει άφθονο. Όμως αυτό που διαρωτώμαι και πολλοί κόσμος διαρωτάτε, τα λάθη ποιος τα πληρώνει, των βουλευτών γενικότερα, των υπουργών? Πάλι ο λογαριασμός πάει στους πολίτες. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω έτσι, δεν υπάρχουν πλέον ιδεολογίες στα κόμματα κατά την άποψή μου. Το υπουργιλίκι, βουλευτιλίκι είναι επάγγελμα. Τουλάχιστον κάντο σωστά, αγαπητέ μου, ούτε με λαμογές. Δεν λέω για τον Αυτιά, για τα σκάνδαλα του προηγούμενου διαστήματος. Κάντο σωστά, αλλά θα ελέγχεσαι. Όταν ένας μαθητής δεν πάει καλά σε εξετάσεις, γιατί δεν του δίνετε δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία? Στους βουλευτές, υπουργούς, πώς δίνονται πολλαπλές ευκαιρίες όταν αποτυχάνουν? Από Θεσσαλονίκη Αποστολία λέει: θέλει να μας δει πώς τρέχει. Είναι βαμμένος Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Αυτιά λέει: εντάξει, τώρα το παίζεις παιδί του λαού. Δεν βαριέσαι, αγαπητή Αποστολία. Καλά να είναι ο άνθρωπος και να κονομάει, αλλά τουλάχιστον να προσφέρουν στον τόπο μας. Γι' αυτό μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή και στην Βουλή, για τα δικαιώματα των πολιτών, όχι μόνο να οικονομάνε.

Σε μισθούς όμως και συντάξεις τα λεφτά τρέχουν με το σταγονόμετρο. Έρευνα της Ελστάτ, σήμερα το γράφουν εφημερίδες, 1820 τουλάχιστον χρειάζεται για τις βασικές και μόνο βασικές ανάγκες σε ένα νοικοκυριό. Πού να τα βγάλει πέρα. Με λίγα λόγια, ένα διχίλιαρο χρειάζεται το μήνα ένα νοικοκυριό για να τα βγάλει πέρα. Προφανώς χωρίς παιδί, έτσι.

Ο Κλόπ είπε σε δηλώσεις που έκανε, μίλησε για Κωνσταντέλια και για Καλέτσα. Είπε είναι η χρυσή γενιά της Ελλάδας. Πράγματι έτσι είναι, έχουμε πάρα πολλά παιδιά πάντως υπάρχουν. Τρομερά παιδιά. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Μεγαλουργούν εκτός Ελλάδας. Και εδώ στην Ελλάδα ας προσέξουν οι διαιτητές. Έχουμε ένα πρωταθληματάκι, ας το διατηρήσουμε, ας το σώσουμε. Να το ευχαριστιόμαστε. Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μην ποδοπατάνε αυτό το προϊόν που έχουμε και το στηρίζει ο κόσμος. Σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές έγιναν μεταξύ άλλων αρκετά διαιτητικά λάθη και 38. Μην το απαξιώνουν λοιπόν κάποιοι αυτό το ποδοσφαιρικό προϊόν στη χώρα μας. Και μετά λένε όμως παιδιά έτσι, γιατί φεύγουν οι νεαροί αθλητές στο εξωτερικό όταν αρχίζουν και διακρίνονται. Φεύγουνε, πού να κάτσουν.

όπως και στην Ελλάδα 30.000 άτομα κάθε χρόνο φεύγουν από την Ελλάδα. Πού να κάτσουν εδώ, τι να κάνουν εδώ. Σε μια χώρα που κυρίως επιμερών Μητσοτάκη βουλιάζει καθημερινά.

Και έχει πολιτικούς με ωρεποιημένα και ευχολόγια να λένε διαφορετικά πράγματα από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, λες και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πάλι από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αλεφώτη, είδες πως μίλησε στην Αλφή Βούλγαρη ο Άδωνης. Πήραν, λέει, πολύ αέρα στην Δημοκρατία. Πρέπει να τον κόψουμε τον αέρα, λέει, εμείς εδώ και τώρα τον αέρα. Το είπε και η κυρία Ντόλα Μπακογιάννη, ότι υπάρχει μεγάλη αλαζονία από αρκετούς υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Αλλά και η κυρία Ντόλα Μπακογιάννη πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Λίμνη.

0: Λοιπόν, και αφού πω στο φίλο μας τον Μιγάλη Παγώνη, το email του σταθμού μας είναι το onair@943.gr. Θέλει να μου στείλει μια μελέτη για το δημογραφικό. Να περάσουμε στον Γιώργο Ιάννου, λοιπόν, να ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα μπάσκετ, ημιτελικό Super Cup. Ο πρώτο μεσελικό ανάμεσα στο Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Ο λόγο σε σένα, Γιώργο Ιάννου. Είχαμε και τον εθνικό ύμνο πριν από λίγο. Λοιπόν, σε ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ωστόσο θα επιστρέψω το μικρόφωνο σε ένα λόγο ενός λεπτού σιγή, λόγω του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε και εμείς δεν βάζουμε μουσική κιόλας, έτσι. Δεν βάζουμε μουσική πάνω στο κομμάτι αυτό και εμείς ενός λεπτού σιγή. Δεν πειράζει, ας μην μπούμε και τίποτα.

0: Λοιπόν, έτοιμοι.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα καλησπέρα σε ένα φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα στο 94,3. Τζάμπολ στην αναμέτρηση. Η μπάλα στον αέρα, το τζάμπολ το κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και ο Μακιντάιρ ξεκινάει την πρώτη επίθεση των πυροτών. Ο Ντόντα Χόλ είναι επίσης στην αρχική πεντάδα μαζί με τον Γουόρ, τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ. Ο Γουόρ τώρα θα δώσει την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Αυτό στην κορυφή της ρακέτας παίρνει σκρίν από τον Ντόντα Χόλ. Ντόρσεϊ. Σταματάει στη μέση απόσταση, δίνει την πάση στον Ντόντα Χόλ που θα σηκωθεί και θα σκοράρει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση στα 9:36. 2-0 Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός Άκη λοιπόν είναι τελικό Super Cup με τον Φιλιώνη να δίνει μια πάσα. Ψάχνει 45 μοίρες γονάτσε για να πάρει την μπάλα. Ο Τζόζεφ δίνει ξανά στο Φιλιώνη. Φιλιώνης στου τριών πόντων από τις 45 μοίρες είναι εύστοχο για να περάσει μπροστά. Με τον Λάντερς Νόλεϊ να ευστοχεί. 3-2. Με τον Μακιντάιρ τώρα δίνει στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ στις 45 μοίρες δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ σταματάει, βρίσκει χώρο, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από την Ένωση, η οποία σήμερα αγωνίζεται με την κίτρινη εμφάνιση, Ολυμπιακός με την ερυθρόλευκη. Φάουλ υπέρ του Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Το πρώτο φάουλ είναι από τον, Σάσα Βεζένκοφ, νομίζω. Όχι. Από τον Τάισον Γουόρντ. Από τον Τάισον Γουόρντ είναι το πρώτο φάουλ. Και ο Νόλεϊ θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Πότε σε αυτό σημείο να σου πω ότι υπάρχει κόσμος στο γήπεδο. Υπάρχουν αρκετός κόσμος μικρές ηλικίες συγκεκριμένα που έχουν έρθει να δουν την αναμέτρηση, να απολαύσουν αυτό το Super Cup. Έχουμε σε εξαίρεση αρκετά μικρά παιδιά με τους γονείς τους. Υπάρχουν φυσικά και οι ακαδημίες του Περιστερίου. Μία στις δύο βολές από τον Λάντερς Νόλεϊ και 4-2 για την ΑΕΚ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παίρνει ένα σκρίνα από τον Βεζένκοφ στην κορυφή της ρακέτας, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος με τα παναπίδηση της μπάλας Στεφάνη. Το rebound το πήρε ο Τζόζεφ. Ο Νέλι Τζόζεφ, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ο Μπάρτλεϊ ψάχνει χώρο για να προσπαθήσει να κάνει μια προσπάθεια. Ο Φιλιώνης έδωσε μια πάσα. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί, δεν θα τα καταφέρει. Μετά από την πάσα που του έκανε ο Πίνκνεϊ, μένει το 4-2 για την ΑΕΚ. Μακιντάιρ ψάχνει χώρο να περάσει. Θα προσφυγηθεί. Τάισον Γουόρντ, Βεζένκοφ και πάλι ο Γουόρντ. Στην κορυφή της ρακέτας ο Γουόρντ. Σε 45 μοίρες ο Βεζένκοφ. Εδώ στο Μακιντάιρ, ο οποίος θα εκτελέσει από την κορυφή της ρακέτας για τρεις. Δεν είναι ούτε αυτό εύστοχο follow από τον Τάισον Γουόρντ για το καλάθι του Ολυμπιακού για το 4-4. Στην αναμέτρηση, Πίνκνεϊ έδωσε μια πάσα στον Μπάρτλεϊ. Ο Πίνκνεϊ ξαναπήρε την μπάλα. Πάει στο ζωγραφιστό, κόβεται εντυπωσιακά από τον Χολ. Και ο Ολυμπιακός στον εφημιασμό. Η πάσα του Μακιντάιρ στο Βεζένκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. 6-4 για τον Ολυμπιακό στα 7:34. Ο MVP της περσινής EuroLeague στο κομμάτι της regular season. Σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Το πρώτο φάουλ του Νόλεϊ. Από ένα φάουλ οι δύο ομάδες στα ομαδικά. Με το σκορ στο 6-4 για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ στη γραμμή, εκτελεί την βολή, είναι εύστοχος. 7-4 ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ανακηρύχθηκε MVP για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στην πρωταγωνιστική της Ευρωλίγκας προ δύο ημερών. Στο μεταξύ ο Πίνκνεϊ τώρα έδωσε χέρι την μπάλα στον Φιλιώνη. Ο Φιλιώνης στην αδύνατη πλευρά βλέπει τον Μπάρτλεϊ που αστοχεί. Για τρεις, το 7-4 παραμένει και ο Ολυμπιακός οργανώνει επίθεση. Βεζένκοφ έφυγε στην ρακέτα, ωστόσο χάνει την μπάλα και η ΑΕΚ στον εφηδιασμό με τον Μπάρτλεϊ να δίνει στον Πίνκνεϊ. Βγάζει εξαιρετική άμυνα ο Μακιντάιρ. Βεζένκοφ κάνω το χαλάσι στον εφηδιασμό, σκοράρει για το 9-4 του Ολυμπιακού. Στα 6:53 όλα αυτά. Η ΑΕΚ λοιπόν τώρα στην επίθεση στο 9-4 το παιχνίδι. Μπάρτλεϊ από το ίσως των βολών είναι άστοχος. Ο Γουόρντ παίρνει το rebound και κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα. Ο Ντόρσεϊ προσπαθεί να βρει χώρο. Θα δώσει μια πάσα στον Tyson Ward που είναι 45 μοίρες και θα πάρει το φάουλ. Τώρα από τον Φλιόνι τον πέρασε επί της ουσίας και ο Φλιόνι για να τον σταματήσει προχώρησε στο να κάνει φάουλ. Η κατοχή λοιπόν είναι για τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα. Στο Super Cup, στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Να θυμίσουμε φυσικά ότι δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει εδώ το Super Cup, ωστόσο η έδρα άλλαξε λόγω μαζικών κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο. Σου τριών πόντων από τον Φλιόνι στον εφημιασμό άστοχο, δεν μπορεί με το follow ο Μπάρτλεϊ. Και follow κάρφωμα από τον Ντόντα Χόλ εντυπωσιακό με τον Tyson Ward να πηγαίνει στο lay-up, ωστόσο έχει μείνει κάτω ο Tyson Ward. Τώρα θα σηκωθεί, φαίνεται να είναι καλά. Μέσα της φαίνεται, εισπράττει ένα ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο στα 6-10 το παιχνίδι, 11-4 για τους Πειραιώτες. Και ο Φιλιώνης τώρα θα οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Ο Ερτέλ που έχει περάσει το παιχνίδι. Ερτέλ. Στον ντεμπούτο του με την κυτρινόμαυρη φανέλα έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Ούκο λίγες φορές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Φάουλ από τον... αν δεν κάνω λάθος από τον Γουόρντ έχει γίνει το φάουλ. Τουλάχιστον αυτό... γι' αυτό διαμαρτύρεται το Tyson Ward. Είναι το δεύτερό του. Και θα πάει στις βολές ο Τζόζεφ. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχει πει κανένα στο γραφτό. Όχι, υπάρχει. Υπάρχουν τα στο γραφτό. Εντάξει. Για τη διεκδίκηση του rebound. Φαινόταν λες και έχει πάρει κάποια τεχνική ποινή, αλλά όχι. 11-4 στο παιχνίδι. Με τον Τζόζεφ να αστοχεί στην πρώτη βολή. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ. Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Συγγνώμη. Για να το αναφέρουμε σωστά το όνομά του. Στα 5.53 μένει το 14. Ο Ολυμπιακός που πρόκειται, που έχει ξεκινήσει ήδη την υπεράσπιση επί της ουσίας του θρόνου του στην Ευρωλίγκα, θα επιχειρήσει πολύ σύντομα να υπερασπιστεί και τον τίτλο του στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μία στις δύο από τον Τζόζεφ και 11-5 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ βρίσκει χώρο από τις 45 μοίρες και εκτελεί για 3 για το σύν 9 του Ολυμπιακού, 14-5 στα 5-30 για την πρώτη περίοδο. Ο Πίνκνεϊ στην κορφή της ρακέτας και αρκετά μακριά. Τώρα πήρε την μπάλα ο Τζόζεφ και σκοράρει μπροστά στον Παπα-Νικολάου για το 14-7 double score στην αναμέτρηση. Μακιντάιρ έδωσε μια πάσα στο Βεζένκοφ, αυτός εύκολα κατά το γαλάτι σκοράρει. Η επίθεση του Ολυμπιακού είναι σε πάρα πολύ καλό βράδυ, ακριβώς του δρόμου τα μισά είμαστε για την πρώτη περίοδο, 16-7 Ολυμπιακός μπροστά. Και η ΑΕΚ τώρα θα προχωρήσει σε μια πολύ ωραία φάση με το κάρφωμα του Τζόζεφ από την assist. Αν έχω δει σωστά του Νόλεϊ, 16-9. Η διαφορά στους 7 και ο Ολυμπιακός με την μπάλα στην κατοχή του. Υψώνει ο Μακιντάιρ και φάουλ. Φάουλ κερδίζει ο Ντόντα Χόλ. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι να πάρει. Να πάρει τροχιά προς το καλάθι. Έκανε μερικές βούρες πάνω από την Στεφάνη. Πάνω στη Στεφάνη, ωστόσο δεν έπεσε μέσα. Και έχουμε time out. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Οπότε Φώτη, θα επιστρέψουμε σε εσένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια της πρώτης περίοδου.
1: Ωραία, μια κυρία λοιπόν το time out να πω και εγώ για τη City. Λοιπόν, σεισμός επικρατεί στην Αγγλία. Από το απόγευμα της Παρασκευής, όπου έγινε γνωστό ότι η City κρίθηκε ένοχη από μια ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή για 114 από τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορούνταν. Έτσι λοιπόν, Οι πολίτες θα κάνουν έφεση, ωστόσο οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους και οι πιθανές τιμωρίες που θα αντιμετωπίσουν είναι βαριές, από μεγάλο χρηματικό πρόστιμο μέχρι και υποβασμό από την Premier League και αφαίρεση τίτλων. Τα προβλήματα όμως για την City δεν σταματούν εκεί. Ορισμένες ομάδες στην Premier League αναμένεται να κινηθούν νομικά εναντίον της, ζητώντας αποζημιώσεις για τα χρήματα τα οποία έχασαν λόγω των παρατυπιών της ομάδας του Manchester, οι οποίες τους θέλησαν τόσους πολλούς τίτλους όσο και εξόδους στο Champions League, αλλά και πιθανές χορηγικές συμφωνίες. Να πω για το φίλο μας τον Μιχάλη τον Παγώνη, συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά του και λέει για τον Πρωθυπουργό, είπε πως θα δώσει επίδομα, λέει, για το ηλεκτρικό ρεύμα και το πήρε πίσω. Το πήρατε χαμπάρι, λέει, το πήρε πίσω. Αυτά, και πριν δώσω και πάλι το λόγο σε σένα, Γιώργο Ιωάννου, να πω και κάτι για το πόλο γυναικών. Λοιπόν, Άλυμος και Βουλιαγμένη πήραν τα πρώτα ντέρμπι στην πρεμιέρα του Water Polo League γυναικών. Λοιπόν, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης επικράτησε με 14-10 του Εθνικού. Επίσης, να πούμε ότι στα άλλα παιχνίδια θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
0: 97,3. Μετά την αδράνεια των παιχτών της ΑΕΚ στο rebound, τον Dorsey έχει την μπάλα 45 μοίρες. Παπα-Νικολάου θέλει να πάει προς τα μέσα. Δίνει μια πάσα ο Ντόγκα Χολ. Τελειώνει τη φάση. Στα 3 και 29 έχουμε την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι, συν 10 για τον Ολυμπιακό. Με τους Πυραιώτες να προηγούνται 19-9 και τον Ερτέλ τώρα να οργανώνει την επίθεση της ΑΕΚ. Μία πάσα για τον Τζόζεφ, φάουλ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Για τον Ντόρσεϊ. Διαμαρτύρεται ο Ντόρσεϊ. Είναι πιθανό να έχει δοθεί φάουλ βέβαια στον Παπα-Νικολάου. Αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα. Μόλις μας το υποδείξουμε κιόλας από τον πίνακα του γηπέδου. Από 3 φάουλ έχουν οι δύο ομάδες. Τώρα αυτό είναι το 4ο ομαδικό του Ολυμπιακού. Όχι, είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο του Τάιλερ Ντόρσεϊ. 4ο ομαδικό, δεν έχει να δώσει άλλο φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα. Η ομάδα του Dragan Fakota. Στο μεταξύ έχει περάσει το παιχνίδι και ο Κατσίβελης. Δύο παίκτες της ΑΕΚ, Φώτη και φίλοι ακροατές, να το πούμε αυτό. Κατσίβελης και Λαρετζάκης έχουν ερυθρόλευκο παρελθόν και μάλιστα και με ευρωπαϊκά τρόπαια, έτσι. Ο Κατσίβελης ήταν μέλος βάλτε της ομάδας που κατέκτησε δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες, το 2012 και το 2013. Ο Λαρετζάκης την κατέκτησε πέρσι στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ τώρα, ενώ συνεχίζει το παιχνίδι, Ντόρσεϊ από την κορυφή της ρακέτας ευστοχή για 3 για το 22-11 double score. Με 11 πόντους διαφορά για τους ερυθρόλευκους.
1: Φαντάζομαι, Γιώργο Ιωάννου, πως είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα αυτών των παιχτών που τώρα βρίσκονται απέναντι στην ομάδα από την οποία γνώρισες μεγάλες δόξες, έτσι.
0: Εντάξει, οι επαγγελματίες είναι φόντι.
1: Σίγουρα, εντάξει.
0: Δεν νομίζω να τους πειράξει ιδιαίτερα.
1: Σίγουρα, δεν επηρεάζει την απόδοση. Αλλά...
0: Σίγουρα, πάντως οι διακρίσεις αυτές είναι μια πολύ ωραία μνήμη για τους ίδιους. Έτσι, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκά τρόπια, δεν μιλάμε έτσι για ένα απλό τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Για Ευρωλίγκα μιλάμε.
1: Ναι, δεν μιλάμε για μικρές επιτυχίες, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στο μεταξύ ο Γιαννούλης Λαρετζάκης κέρδισε τώρα ένα φάουλ. Είναι το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού και το έχει κάνει ο Καραγιαννίδης που έχει περάσει το παιχνίδι. Και ο Αντώνης Καραγιαννίδης λοιπόν στο παρκέ. Και ο Λαρετζάκης ευστοχή στην πρώτη βολή. Δεν ξέρω πραγματικά αν ευστοχόντως ο Λαρετζάκης θα πάει να δώσει το γερό του μήπως στους παίχτες του Ολυμπιακού από συνήθεια. Γιατί μέχρι και πέρσι ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι ήταν για ένα χρόνο στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έχει συμπληρώσει νομίζω εξαετία. Μακιντάιρ μετά τις δύο ευστοχές βολές του Λαρετζάκη, ο Καραγιαννίδης δίνει την μπάλα στο Μακιντάιρ που είναι στην κορυφή της ρακέτας. Μακιντάιρ για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος προσποιείται με δεύτερη προσπίση από μέση απόσταση για δύο, είναι εύστοχος 24-13 στα 2 και 20 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 24-13, μια πάσα ελεύθερος Κατσίβελης για 3. Άστοχο, πολύ κακό το σούτερ, μπολ πήγε η μπαλά. Βεζένκο πήρε το rebound και ο Μακιντάιρ οργανώνει. Ο Ολυμπιακός έχει μπει με πολύ σοβαρό ύφος, με πολύ σοβαρό στυλ στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ο Καραγιαννίδης έδωσε τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ στη γωνία. Βεζένκοφ, Καραγιαννίδης κάτω το καλάθι, θα σκοράρει. Είναι το πρώτο, και είναι το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, το πρώτο του επίσημο καλάθι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει παίξει άλλα 3 επίσημα παιχνίδια, ένα για την Ευρωλίγκα και ένα για το Super Cup της Ευρωλίγκας, ενώ ο Ερτέλ ευστοχή για 3 και στρογγυλεύει τη διαφορά στους 10, στο πλήν 10 για την ΑΕΚ. Η πάσα του Παπα-Νικολάου εδώ δεν ήταν και πολύ καλή, παρόλα αυτά ο Μακιντάιρ οργανώνει και περνάει. Α, όχι, δεν θα περάσει. Πέρασε μεν τον Κατσίβελη με μια ωραία ραχαία τρίπλα, ωστόσο υπάρχει παράβαση 8 δευτερολέπτων και η κατοχή ξαναπερνάει στα χέρια της ομάδας του Dragan Sakota. 26-16, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Να ενημερώσουμε φυσικά τον κόσμο ότι στις 9 έχουμε και τη δεύτερη μονομαχία, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ, και πάλι εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Θα δούμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που είναι υπ' της ουσίας η συνέχεια της ματσάρας στο ΟΑΚΑ. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός τώρα πήρε την μπάλα. Μετά από λάθος της ΑΕΚ. Ντόρσεϊ εκτελεί για 3. Η μπάλα είναι άστοχο το σουτ, δεν ήταν καλό. Και ο Ερτέλ οργανώνει για την ΑΕΚ, ένας πολύ έμπειρος γκάρντ. Φαίνεται ακόμα και από τις κινήσεις του στο παιχνίδι. Ερτέλ, μια πάσα που πήγε να περάσει πάρα πολύ καλή. Ωστόσο, η μπάλα βρήκε σε απέναντι του Ολυμπιακού, καταλήγει εκτός παρκέ. 14 δευτερόλεπτα με το πόδι της σταμάτησε νομίζω ο Παπα-Νικολάου. Στο 1-0-5 για την πρώτη περίοδο. Λαρετζάκης δίνει μια πολύ ωραία πάσα στον Σαλμπούρη που σκοράρει για το 26-18. Και ο Μακιντάιρ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Καραγιαννίδης του δίνει μια πάσα. Του δίνει μάλλον το screen, πάσα στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν θα εκτελέσει. Καραγιαννίδης εξετάζει τις επιλογές του. Καραγιαννίδης, Βεζένκοφ από πολύ μακριά για 3, είναι άστοχος. Rebound, ο Μακιντάιρ. Νέα πάσα στη γωνία, ο Ντόρσεϊ. Φάουλ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα έχει έναν ωραίο ρυθμό. Και η ΑΕΚ τώρα πρέπει να παίξει άμυνα 14 δευτερολέπτων, γιατί τόσα μένουν στον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ πιέζεται από τον Κατσίβελη. κράτησε Παπα-Νικολάου από 45 μοίρες ελεύθερος για 3. Είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Λαριτζάκης. Κατοχή όμως είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Λαριτζάκης πάτησε τη γραμμή, την τελική γραμμή, οπότε ξανά η μπάλα στα χέρια των Πειραιωτών για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα, τα 22 ακριβώς που απομένουν. Ο Καραγιαννίδης στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ και έχουμε φάουλ. Αν δεν έχω κάνει λάθος, ναι, και βολές για τον Ολυμπιακό. Βολές, αν δεν κάνω λάθος, για τον Σάσα Βεζένκοφ. Ναι. Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ είναι που έχει ένα ζευγάρι βολών. 26-18 το παιχνίδι. Και ο Βεζένκοφ έχει την ευκαιρία να κάνει διαφορά ξανά διψήφια. Βεζένκοφ εύστοχο στην πρώτη βολή. Βεζένκοφ και στην δεύτερη είναι εύστοχος. Με μια μικρή αναπήδη στη Στεφάνη, μπάλα καταλήγει στο καλάθι στη ΣΑΕΚ και έχουμε αλλαγές. Βλέπω τον Μπάρτλεϊ να μπαίνει στη θέση του Πίνκνεϊ για να μπορέσει να μπει προφανώς για το σουτ. Το τελευταίο σουτ, 17,7 δευτερόλεπτα μένουν. Άμυνα 17,7 δευτερολέπτων χωρίς φάουλ πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός επί της ουσίας για να αποφύγει ένα καλάθι. Η ΑΕΚ τώρα έχει την επίθεσή της για να βρει και αυτή ένα καλάθι με τον Ερτέλ. Ο Ερτέλ, ο οποίος τώρα θα πάρει ένα screen από Τζαλμπούρη σου 3 πόντων για την ΑΕΚ.

Στην πρεμιέρα λοιπόν του φετινού πρωταθλήματος πόλο γυναικών. Και αφού πω ότι η αδερφή Αγγελόπουλη είναι στο Περιστέρι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, προηγείται ο Ολυμπιακός. Βουλιαγμένοι και άλλοι μας ξεκίνησαν δυνατά τη νέα σεζόν στο πόλο γυναικών, στο πρωτάθλημα. Με σημαντικές νίκες απέναντι στον Εθνικό και στην Γλυφάδα. Οι Βουλιαγμένοι επικράτησαν με 14-10 του Εθνικού. What's left behind. Ενώ ο άλυμος του Νίκου Δηληγιάννη νίκησε την Γλυφάδα με σκορ 19-5.

0: Και πριν ξαναπάμε πάλι στον Γιώργο, για να πούμε στον Μπάουκ, άνοιξε ο φάκελος τον ανανεώσω. Ο Ζίβκοβιτς με Μιχαηλίδη στο τραπέζι και περίπτωση στην Ντεσπότοφ. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Γιάννου για το ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδου. Σα ακούμε, Γιώργο.
1: Δεύτερη περίοδο λοιπόν εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, 28-18 το παιχνίδι. Αστόχησε η ΑΕΚ στην επίθεσή της και ο Ολυμπιακός με την κατοχή. Ο Φουρνιέ έχει περάσει την πεντάδα του Ολυμπιακού, όπως και ο Ζαν Μοντέρο. Και ο Εντζάη, Μοντέρο τώρα δίνει μια πάσα στον Καραγιαννίδη, κλέβει ο Λαρετζάκης. Η ΑΕΚ λοιπόν με την κατοχή. Και ένα σου τριών πόντων από τον Τσαλμπούρη, αν έχω δει σωστά. Ναι, ο Τσαλμπούρης κάνει το 28-21, μειώνει στους 7 για την ΑΕΚ. Και ο Μοντέρο τώρα δίνει στον Καραγιαννίδη. Εντζάη για τον Φουρνιέ. Μοντέρο. Μοντέρο στον Καραγιαννίδη. Εντζάη. Φουρνιέ. Δεν το πήρε το σουτ. Φουρνιέ. Τον έτρωγε λίγο το χεράκι του για να σουτάρει. Ωστόσο έχασε την μπάλα και κατοχή για την ΑΕΚ και πάλι. 28-21. Και η ΑΕΚ οργανώνει την επίθεσή της με τον Λεκάβιτσιους να δίνει την μπάλα στον Κατσίβελη. Κατσίβελη για τον Λεκάβιτσιους. Και πάλι. Λαρετζάκης κάνει τη διείσδυση, πάει στο δεξί, λέει κόβεται. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί, φάουλ του Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης εδώ δεν μπόρεσε με κάποιον άλλο τρόπο να σταματήσει εκεί που ήταν ο Τζόζεφ, παρά μόνο με φάουλ μπορούσε. Και ακριβώς αυτό ήτανε. Και φυσικά τώρα είναι η ώρα για βολές για τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Τη στιγμή που ένας άλλος Τζόζεφ, ο κόρη Τζόζεφ του Ολυμπιακού, έμεινε εκτός οχτάδας ξένων. Στην οχτάδα βρίσκονταν οι έξι ξένοι που βρίσκονται σήμερα στο δωδεκάδο του Ολυμπιακού, συν τον Ταϊρίκ Τζόουνς που όμως βρίσκεται στην οχτάδα για να εκτίσει τη δημιουργία του, συν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που προφυλάσσεται και δεν αγωνίστηκε επίσης και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Μοντέρο μετά τη μία εύστοχη βολή του Τζόζεφ. Μοντέρο εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάντ, πάλεψε ο Ντζάι, εκεί δεν μπόρεσε να σηκωθεί καλά από τον Τζόζεφ. Όχι. Αστόχησε μόνο στον ενδιασμό. Πιέστηκε λίγο τον Παπα-Νικολάου και αστόχησε ο Τζόζεφ. Μένει το 28-22. Μοντέρο για τον Παπα-Νικολάου και αυτός για τον Φουρνιέ. Ο Εντζάη δίνει και πάλι την μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Χολ πάει να του δώσει screen. Στην κορυφή της ρακέτας ο Φουρνιέ πάει προς τα μέσα των ταχών.

0: χάνει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει καλά στην επίθεσή του και ο Λεκάβιτσιος δίνει μια πάσα προς τα πίσω στον Λαρετζάκη. Ο Καλμπούρης στη γωνία, ο Κατσίβελης 45 μοίρες, κάνει τη δίσδυση. Ο Τζόζεφ δεν μπορεί να σκοθεί σωστά και αστοχεί στο πίβοτ που επιχείρησε. Πουρνιέ κρατάει την μπάλα. Προσποιήθηκε ο Θασουτάρη από τις 45 μοίρες, δεν το έκανε. Στα 7:20, 28-22 το παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Φάουλ για δύο βολές υπέρ του Ντόντα Χολ. Είναι το πρώτο ομαδικό του ΑΕΚ και θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο ποιος το έχει κάνει. Και δεν είδα καλά από το σημείο που βρίσκομαι.
1: Νομίζω Λαρετζάκη το ξεκίνημα της φάσης, έτσι.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος και εγώ Φώτη. Θα το δούμε βέβαια
1: και έτσι είναι
0: από την γραμματεία, αυτό που θα δείξει τουλάχιστον η γραμματεία.
1: Το δεύτερο φάουλ είναι και έτσι είναι.
0: Και από ό,τι βλέπω πηγαίνει στο replay η Βάσο Τσαρούχα. Βέβαια εγώ δεν έχω κάποιο cube, δεν υπάρχει κάποιο cube στο Περιστέρι για να δούμε, να δούμε κάποιο replay. Μάλιστα. Και αυτό που μας θεοποιούν είναι ότι υπάρχει εξέταση replay για αναβάθμιση του φάουλ σε αντιαθλητικό. Είναι φυσικά μια ευκαιρία για να μαζευτούν και οι παίχτες ΣΑΕΚ στον πάγκο τους, να τους μιλήσει ο Ντράγκαν Σάκοτα και κάτι αντίστοιχο κάνουν και πέρσι του Ολυμπιακού.
1: Μια και είπες για εξέταση.
0: Αλλαγή του φάουλ αναβαθμίζεται σε αντιαθλητικό από τη Βάσο Τσαρούχα.
1: Μάλιστα.
0: Αντιαθλητικό λοιπόν το φάουλ του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Είναι το δεύτερό του. Στα 7 και 16 λοιπόν ο Ντόντα Χολ έχει βολές δικές του και μετά επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Με αφορμή αυτό βέβαια να αναφέρουμε ότι πλέον έχουν αλλάξει και λίγο και οι κανονισμοί στην Ευρωλίγκα με αφορμή αυτό το διαθλητικό, ενώ ο Ντόντα Χολ έχει την πρώτη βολή και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Έχουν πάει σε υποκατηγορίες και οι τεχνικές ποινές και τα διαθλητικά. Θα χρειαστούμε βέβαια λίγο χρόνο για να τα συνηθίσουμε. Όπως Φώτη και φίλοι ακροατές αντιλαμβάνεστε. Γιατί είναι αλλαγή που εφαρμόστηκε από το Super Cup και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Της Ευρωλίγκας, οπότε... Στο μεταξύ ο Γιαννούς Ζαζάκης βγαίνει εκτός παρκέ στη θέση του ο Μπάρτλεϊ. Και ο Λεκάβιτσιους θα πιέσει την επαναφορά του Ολυμπιακού. 30-22 το σκορ με τις δύο εύστοχες βολές του Ντόντα Χολ. Ο Μοντέρο δίνει στον Εντζάκη αυτό το Φουρνιέ που είναι αρκετά μακριά. Όχι όμως ότι δεν μπορεί να σηκωθεί και από εκεί. Ο Φουρνιέ μια κακή πάσα. Η μπάλα ξαναπηγαίνει στην κατοχή της ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό... να βρίσκεται πλέον σε θέση άμυνας. Ταλμπούρης 45 μοίρες με το Φουρνιέ. Κατσίβελης με τον Εντζάι. Κατσίβελης. Προσποίηση, Λεκάβιτσιους στη λήξη του χρόνου. Εκπρόθεσμο με το καλάθι και να έμπαινε, δεν θα μετρούσε. Στα 6:38 παραμένει το 30-22 μετά την παράβαση 24 δευτερολέπτων Τσάι. Και τώρα η επαναφορά φυσικά από τον Ολυμπιακό με τον Παπα-Νικολάου να δίνει την πάση στο Μοντέρο. Μοντέρο για τον Εντζάι. Βγήκε για λίγο από τα σκρίνα ο Φουρνιέ και πήρε την μπάλα. Εντζάι γίνει πιο πιεστική τώρα η άμυνα Τσάικ. Ο Ντόντα Χολ έδωσε τον Παπα-Νικολάου που κλείθηκε στη γωνία. Ο Φουρνιέ όμως έμεινε για λίγο αμαρκάριστος και τιμωρεί την άμυνα Τσάικ για το 33-22. Από τη γωνία Εβάν Φουρνιέ. Δεν δίστασε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έμεινε για λίγο ελεύθερος και τιμώρησε την άμυνα Τσάικ. Κατσίβελης τώρα στη γωνία έχει το Φουρνιέ μπροστά του. Κατσίβελης φύγει προς τα μέσα. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Χολ παίρνει το rebound και παίρνει και το φάουλ από τον Δημήτρη Κατσίβελη. Στα 5:51. 33-22. Το παιχνίδι μέσα ο Νόλεϊ. Στη θέση του Κατσίβελη αν βλέπω σωστά είναι. Μοντέρο, για τον Εντζάι και αυτός για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ έδωσε την μπάλα τώρα στον Εντζάι, ο οποίος δεν πήγε προς τα μέσα, έχασε για λίγο τον έλεγχο. Ο Μοντέρο πήρε την μπάλα χέρι με χέρι από τον Χόλεκ. Τελείω από μέση απόσταση για το 35-22, ο Ολυμπιακός στη μεγαλύτερη του διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, να ξαναφέρνει μάλλον την κατοχή με τον Εντζίβογλου να κλέβει. Μοντέρο σε ενθουσιασμό δίνει την μπάλα στον Εντζίβογλου που σκοράρει για το 37-22, η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό είναι, είναι αυτή το συν 15, 37-22. Time out έχει καλέσει ο Dragan Σάκοτα, οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα Φώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια. Η ΑΕΚ δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, έχασε ξανά το ρυθμό της και ο Ολυμπιακός σιγά σιγά ξαναπαίρνει το momentum.
1: Λοιπόν, να δώσουμε κάποιες ειδήσεις, να πούμε ότι μπαίνει η VAR στο water polo ανδρών και γυναικών στα πρωταθλήματα, σε κάποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται, ενώ η Ραφαέλα η Σαλταμανίκα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν στο πόλο γυναικών των πρωταθλητριών Ευρώπης. Αυτές, έτσι λέμε, και κάποιες ειδήσεις που υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές. Εύκολα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα πολύ δυνατό προβάδισμα μέχρι στιγμής, όπως μας λέει και ο Γιώργος Ιωάννου που περιγράφει το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πρώτο ημιτελικό Super Cup για τον κόσμο του Inter Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο δύο μέρες μετά το time out θα επιστρέψουν και πάλι στο παρκέ για να συνεχίσουν την προσπάθεια τους με τον Ολυμπιακό να είναι το αφεντικό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά με 37-22 στους 15 πόντους η διαφορά, με 85% στα δίποντα Ολυμπιακός, 25% στα τρίποντα, 86% στις βολές. Έχει πάρει 16 rebound, 2 block, 6 λάθη, 3 κλεισίματα και 6 foul. Αυτά είναι τα στατιστικά του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Υπερτερεί ο Ολυμπιακός. Να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει η ΑΕΚ, αλλά και το πώς μπορεί να συνεχίσει αυτή την εντυπωσιακή προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 37-22. Και πάλι σε σένα, Γιώργο Ιωάννου, ο λόγος.
0: Στο μεταξύ, λοιπόν, Φώτη, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα η ΑΕΚ. Το έκανε ο Φουρνιέ, είναι το πρώτο του φάουλ, είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. 2 και η ΑΕΚ. Άλλα 2 έχουν να δώσουν από 2 η κάθε ομάδα. Και τώρα ο Λεκαβίτσιους πήρε την μπάλα, δίνει στον Τσαλμπούρη, ο οποίος περνάει και κάνει μια πολύ ωραία φάση από την ΑΕΚ. Ένα ωραιότατο pick and roll, μια εξαιρετική εφαρμογή του pick and roll, με τον Τσαλμπούρη να γαρφώνει για το 37-24. Ο Εντζάι για τον Φουρνιέ και πάλι ο Εντζάι, φάουλ. Στο μεταξύ ο Νετζίπογλου εκτέλεσε για 3 και ευστόχησε, ωστόσο δεν μετράει το καλάθι, μένει το 37-24. Ποιος έχει κάνει φάουλ. Μάλιστα, είναι το τρίτο ομαδικό τσάκ, το έχει κάνει ο Μπάρτλεϊ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Το τρίτο φάουλ της ΑΕΚ στην δεύτερη περίοδο. Παπα-Νικολάου, 45 μοίρες. Τζοντα Χολ. Μοντέρο, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ωστόσο, θα πάρει το φάουλ από τον Τσαλμπούρη και θα πάει στη γραμμή για βολές. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ και νομίζω σίγουρα δεν θα είναι κανείς στην ΑΕΚ ικανοποιημένος με τον τρόπο που ξοδεύτηκε αυτό το φάουλ. Μπορούσε απλώς να δώσει μια άλλη κατοχή στον Ολυμπιακό και όχι βολές. Ένα ζευγάρι λοιπόν βολών από τα χέρια του Ζαν Μοντέρο, του Rising Star της περσινής EuroLeague, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη βολή. Ο Rising Star στην περσινή EuroLeague που κάνει μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια. Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Αστοχή στη δεύτερη βολή, ενώ ευστόχησε την πρώτη. 38-24 λοιπόν, Ολυμπιακός στο συν 14. Με την ΑΕΚ τώρα να σηκώνεται και να ευστοχεί με ένα φλότερ για το 38-26. Ο Μοντέρο για τον Ντζάι που είναι 45 μοίρες, Δεν έκανε λάθος εν τέλει ο Εντζάι, έσωσε, κρατάει την κατοχή ο Μοντέρο. Πήρε να τον πιέσουν εδώ στο τσάκι και από 45 μοίρες ο Εντζάι για 3 το έβαλε. Ο Εντζάι που λέμε ότι δεν έχει σούτ, ευστοχή από την περιφέρεια για 3 και κάνει το 41-26 ξανά στο σύν 15 Ολυμπιακός. Και κλέψιμο του Μοντέρο, ο Φουρνιέ, ο Ντόντα Χολ ξανά, ο Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, λέω συγγνώμη, με Τζίπογλου, όλο ο κάρφωμα απίστευτο από τον Ντόντα Χολ. Αστόχησε με Τζίπογλου και κάρφωσε ο Χολ 43-26. Σιγά σιγά απομακρύνεται ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Και νομίζω η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει, γιατί έτσι και ο Ολυμπιακός συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο και συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, θα χαθεί στον ορίζοντα. Ο Τζόντα Χολ δεν μπορείς τώρα να κρατήσει την κατοχή, δεν μπορείς να πάρει το rebound μετά το άστοχο σου της ΑΕΚ, η οποία ξαναέχει την κατοχή για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα. Στα 3 και 10 βρισκόμαστε πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 43-26 και φάουλ. Φάουλ επιθετικό από τον Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ είναι αυτός που κάνει το φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός τώρα και ξαναπαίρνει την κατοχή. 43-26. Ο Μοντέρο έδωσε το Φουρνιέ. Ο Εντζάι για τον Μοντέρο, ο οποίος θα εκτελέσει για 3, θα το βάλει και αυτό. Στρογγυλή 20 πλέον η διαφορά για τον Ολυμπιακό, 46-26. Και οργάνωση παιχνιδιού από τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Φλιώνη. Ο Φλιώνης βγαίνει να τα σκρίνει ο Μπάρτλε και παίρνει περίπου 45 μοίρες στην μπάλα. Φάουλ από τον Όμηρο Τζίπογλου. Σαρντάξ 26 στα 2 και 37.

0: Και τώρα η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Με τον Μπάρσελεϊ να παίρνει τώρα ξανά και να έχει μπροστά του τον Νετζίποβλου. Πήρε για λίγο ένα screen, δεν έγινε αλλαγή και ο Μπάρσελεϊ εκτελεί για τρεις για να μειώσει τη διαφορά στους 17 για την ΑΕΚ. Μοντέρο. Μοντέρο πήρε ένα screen, θέλει να πάει μέχρι μέσα, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Δεν θα... αστόχησε εξ επαφής ο Βενταχόλ και στον εθνιασμό η ΑΕΚ με τον Καλμπούρη να σκοράρει μπροστά στον Εντζάι για να μειώσει στους 15 η ΑΕΚ και τώρα Μοντέρο καλείται να βρει χώρο. Μοντέρο η τρίπλα τώρα του Φουρνιέ. Ο Χόλ αστόχησε, μα έχασε την μπάλα από τον Ταλμπούρη. Δύο χαλές άμυνες της ΑΕΚ. Και καλάθι από τον Νόλε η διαφορά, πάρα πολύ γρήγορα. Φεύγει από το, από το συνήκρος του Ολυμπιακού και πηγαίνει στους 13. 46-33 και ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος σίγουρα με την απόδοση της ομάδας από το συνήκρος και μετά. Καλή λοιπόν time out προκειμένου να ξαναμιλήσει με τους παίκτες του. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα Φώτη, η ΑΕΚ κάνει απόπειρα να επιστρέψει.
1: Λοιπόν, προσπαθεί να επιστρέψει στο σκορ η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι με το Ολυμπιακό. Έχει πάρει μια διαφορά Ολυμπιακός. Κάπου μείωσε η ΑΕΚ. Αυτό ανησύχησε. Δεν άρεσε μάλλον το χαλάρωμα αυτό που μπορεί να πει κανείς. Η αντεπίθεση της ΑΕΚ στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος πήρε time out για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Πάντως παραμένει μπροστά στο σκορ Ολυμπιακός. Αυτό έχει σημασία. Με αρκετά μεγάλη διαφορά. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει συνέχεια. Τι αλλαγές μπορεί να αποφέρει αυτό το time out μέσα στο παρκέ. Ο λόγος και σένα και πάλι Γιώργο Ιωάννου, έτσι. Να δούμε τι μπορεί να φέρει και στις δύο ομάδες αυτό το time out από τους δύο προπονητές. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει σταθερά αυτή τη διαφορά στο σκορ. Συνεχίζει να είναι μπροστά. Να δούμε τι επιφυλάσσει αυτό το τελείωμα της δεύτερης περίοδου και για τις δύο ομάδες. Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Λοιπόν, σε ακούμε και πάλι Γιώργο Ιάννου, έτσι επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίχτες στο παρκέ. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει το τρίποντο 33% και στο τρίποντο δεν θα πάει καθόλου καλά. Να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξαναξεκινάει το παιχνίδι με τον Κουρνιέ να δίνει μια πάσα λάθος και έφυγε στον εφηνδιασμό για ένα ξεκούραστο lay-up ο Τομάς Ερτέλ για να μειώσει και πάλι διαφορά στους 11 αυτή τη φορά. 46-35. Ο Μοντέρο δίνει μια πάσα στον Εντζάι. Ο Φουρνιέ ψάχνει χώρους. Ο Φουρνιέ θα πάρει ένα φάουλ. Εκτέλεσε, αλλά αυτό έχει ούτως ή άλλως δεν θα μέτραγε το σουτ. 1-11 πλέον για το ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα 11 πόντων και τον Φουρνιέ να είναι στη γραμμή για βολές. Η ΑΕΚ η οποία ναι μεν προσπάθησε να επιστρέψει, βέβαια ο Ολυμπιακός έχει ακόμα διαφορά πάνω από τους 10, ο Φουρνιάς στόχισε το μεταξύ στην πρώτη βόλη. Εκτελεί τώρα δεύτερη, 0-2 από τον Εβάν Φουρνιέ, ομολογουμένως δεν είναι συνηθισμένο κάτι τέτοιο. Ερτέλ έδωσε την μπάλα στον Νόλεϊ που είναι με τον Μοντέρο, θέλει να καταφέρει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, γλίστρησε, έπεσε κάτω η μπάλα, βέβαια είναι για την άκρη, την έβγαλε ο Καραγιαννίδης που βάλει το χέρι του. Να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο σέντερ στη δωδεκάδα του και αυτοί είναι ο Καραγιαννίδης και ο Ντόντα Χόλ. Ένα σουτ δύο πόντων άστοχο από τους κυτρινόμαυρους και ο Ολυμπιακός στον εφηδιασμό. Φουρνιέ, Εντζάι σε 5-5 πίθες τώρα ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο να ψάχνει τρόπο να εκτελέσει. Έχει το Τσαλμπούρι μπροστά του, κλέβει ο Τσαλμπούρης και η διαφορά σιγά σιγά ξαναγίνεται μονοψήφια. 46-37 στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός στο σύν 9 πλέον Μετά από αρκετή ώρα η διαφορά γίνεται μονοψήφια και επιθετικό φάουλ από τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί μάλλον την επιστροφή της στο παιχνίδι. Δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση και έχει καλέσει και πάλι time out, υπάρχει μάλλον και πάλι time out στα 24 δευτερόλεπτα ακριβώς. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Μάλλον θα το δούμε αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι βέβαια βασικά για όλο τον χρόνο ή αν θα είναι μόνο για 14 δευτερόλεπτα. Επιστρέφουμε λοιπόν για πολύ λίγο σε ένα πότ και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, μείωσε ακόμα περισσότερο η ΑΕΚ σε μια αντεπίθεση διαρκείας, θα λέγαμε, σε ένα Ολυμπιακό που δείχνανε ευάλωτο στην άμυνα το τελευταίο διάστημα. Αυτό προσπαθεί να διορθώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αυτά λέει και στους παίκτες του. Να δούμε τι θα επιφυλάσει αυτό το η λήξη της δεύτερης περιόδου και του ημιχρόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να πούμε την ευκαιρία ότι με τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης παρατάσσεται η Εθνική Ελπίδων στο ποδόσφαιρο απέναντι στη Γεωργία. Σε 6 ξεκινάει το μάτς στην Τυφλίδα σε μια σημαντική αναμέτρηση στην προσπάθεια της Γαλανόλευκης να επιστρέψει σε τελική φάση Euro Under 21 μετά από 24 χρόνια. Να πούμε και να ολοκληρώσω την ένδοση ο Γιάννης Ταουσιάνης. Έδωσε φανέλα βασικού στο νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα είναι και ο νεαρότερος παίκτης στο ρόστερ της Γαλανόλευκης. Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Μοναστηρλής με τους Κουτσογούλα και άλλες στα δύο άκρα της άμυνας και τους Αλεξίου και Γαλογερόπουλο να αποτελούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στον άξονα Κουντούλης και Μπακούλα συνδέεται το δίδυμο της μεσαίας γραμμής, με τον Κούμα να κινείται σε μια πιο προθυμένη έτσι, σε πιο προθυμένο ρόλο στην επίθεση. Είπαμε ο Γκούμα σε πιο προθυμένο ρόλο στην επίθεση. Ο Μύθου παίρνει θέση στην κορυφή έχοντας τους Πνευμονίδη και Παπακανέλο στα δύο φτερά. Να επαναλάβετε την δεκάδα της Εθνικής Ελπίδα για το μάτς με τη Γεωργία. Ξεκινάει στις 6. Μοναστηρλής, Κουτσογούλας, Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κοντούλης, Μπακούλας, Γκούμας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος και Μύθου. Επιστρέφω και πάλι σε εσένα, Γιώργο Ιωάννου.
0: Η ΑΕΚ ξεκίνησε την επίθεσή της με 5 δευτερόλεπτα και η μπάλα είναι έξω για την ΑΕΚ και πάλι. Η επαναφορά θα γίνει αν βλέπω σωστά από τον Ερτέλ, ο οποίος τώρα θα επαναφέρει. Δίνει την μπάλα στον Πίνκνεϊ, στον τριών πόντων από τον Σαλμπούρη, άστοχο στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου λοιπόν. Η ομάδα σφάλει στα αποδυτήρια, ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ 46-37. Ο Ολυμπιακός πήρε διαφορά 20 πόντων, ωστόσο η ΑΕΚ με μια αντεπίθεση έχει κάνει ξανά τη διαφορά μονοψήφια. Οπότε επιστρέφουμε σε εσένα, Φώτη. Η ΑΕΚ με 11-0 πραγματοποιεί επιστροφή. Τώρα θα πούμε σε 12 περίπου λεπτά.
1: Ωραία, λοιπόν θα τα πούμε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Και καλές ανάσεις στον Γιώργο Ιάννου εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου. 46-37 προηγείται ο Ολυμπιακός. Σε μονοψήφιο αριθμό κατέβασε τη διαφορά η ΑΕΚ. Να πούμε για τον Νίκολιτσο των Απαθώνων στη Σερβία. Λένε ότι είναι ο κορυφαίος σας προπονητής αυτή τη στιγμή. Τον προπονητή της ΑΕΚ αναφέρομαι.

Να παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο αυτή τη φορά. Την νίκη με 4-2 επί του Γιβραλτάρ πήρε η Εθνική Ελλάδα στον Πέδο και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στον τελικό, όπως λέγεται, απέναντι στην Ισλανδία. Την προσεχή, 3η 29 του μηνός. Κοντεύει η ημερομηνία. Αυτή η προγραμματική φάση διεξάγεται στην Βοσνία. Μετά την ήττα από τη Βοσνία, η δεύτερη αγωνιστική νίκησε 4-2 το Γιβραλτάρ. Η Εθνική Πέδων πήρε προβάδισμα 2 γκολ σε διάστημα μάλιστα 3 λεπτών. Συγκεκριμένα στο 21 ο Γιαβλασίτη συγκύρισε στο σημείο του πέναλτι και ο Βενιτιάνο με κεφαλιά έστειλε μπάλα στα δίχτυα. Και στο 24 ο Τέντο Λούρις με εξαιρετική προσπαθητική ενέργεια εντός περιοχής απέφυγε 3 παίκτες και με πλασέ νίκησε το Λόπες. Πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Εθνική Πέδων. Μείωσε προσωρινά στη συνέχεια το Γιβραλτάρ. Δυνατά ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο εθνική μας ομάδα παιδών. Διεύνε το προβάδισμα στο 50 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χίντς. Το Γιβραλτάρ αντέδρασε, μείωσε και άλλο εκ νέου. Όμως μετά την επίθεση του γκολ του δεύτερου γκολ του Γιβραλτάρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Αχνούτ. Έτσι λοιπόν οι ποδοσφαιριστές του Καραγιάννη συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες για να κλειδώσουν τη νίκη. Και παρότι στο 70 εκτέλεση φάουλ του Νέτο σταμάτησε στο δοκάρι του Λόπες, στο 78 ο Κακάλης με πλασέα από το σημείο του πέναλτι σφράγισε τη νίκη για την Εθνική και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα. Έτσι πλέον η Εθνική στρέφει το ενδιαφέρον της στον τελικό, όπως είναι το παιχνίδι, με την Ισλανδία την Τρίτη. Στις 29 του μηνός, 29 Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Πάλι στο Μπλάντο, όπου όμως ψάχνει κάτι δύσκολο, νίκη με 3 γκολ διαφορά, ώστε να βρεθεί στις 2 πρώτες θέσεις και να περάσει στην επόμενη φάση. Μακάρι να συμβεί. Για την Ελλάδα, ο κόουτς Παναγιώτης Καραγιάννης αυτό το μάτς χρησιμοποίησε τους Σαρακασίδης, ο Τσιάβος, Τριχολίδης, Χίντς, Βεριντιάνο, 76, ο Οξιδιάς, ο Δουραλής, 61, Νέτο, Τεντουλούρης, 61, Φώτης, Καδόγλου, 80, Θεοδωρίδης, ο Ζενελάη, 80, Δημόπουλος, Αγιοβλασίτης και Κακάλης.

Ολυμπιακός στο πόλο γενικό στην πρεμιέρα με χαλαρούς ρυθμούς νίκησε εύκολα τη Λάρισα με 22-9, το σκορ τα λέει όλα. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από το τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup με την Καταλούνια. Το ματς έγινε στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Ελληνιάδη και Σάντα πέτυχαν από 4 γκολ, ενώ τον ντεμπούτο της πραγματοποίησε 20χρονη η διεθνής Ουγγαρέζα η Κάτα Χάιντου. Για τον Ολυμπιακό Γιώργος ο Ντόσκας αυτό το μάτς χρησιμοποίησε της Κωνσταντοπούλου. Ελληνιάδη 4 γκολ, Κουλέτα 3, Σάντα 4, η Τριχά 2, Άντριος 1 γκολ, Μπίκου 3, Πάτρα Εύσιλον, η Νίνου 2, η Β' Πλευρή του 3 γκολ, Τορνάρου, Μίλιο Κεφαλιτάκη 3, η Νίγκρο. Επίσης η Χάιντου 2 γκολ και η Σαλταμανίκα 2 γκολ. Για τη Λάρισα ο κότς Άγγελος Μερκουριάδης χρησιμοποίησε τη Καζάνα Πανταζή του Λουμτζίδου 1 γκολ, Χασιώτη Λούδη, η Σαφέτη, Σακελαρίου Μητάκου Πετάση, Γκριφιόεν Λιούδη, η Κροστό 1 γκολ, Μερκουριάδη, Λουκοπούλου και Ευαγγέλου. Σαφέστατη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Εσείς παρότι έχουμε αγώνες, έχουμε διαβάσει όλα τα μηνύματα. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής. Αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών, παιδιά.

46 λοιπόν, 37 προηγείται ο Ολυμπιακός με το κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι και περιγράφει το κόσμο του Τεντερβέντεν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Να δώσουμε και να παραλάβουμε τα στατιστικά του πρώτου μέρους. Ολυμπιακός 12 στα 16 δίποντα. Όπως είπαμε, Ολυμπιακός 12 στα 16 δίποντα. 8 στα 15 τρίποντα. 7 στις 11 βολές, 10 rebound. 12 αμυντικά, 7 επιθετικά, 13 ασίστ, 10 λάθη, 4 κλεισίματα και 2 μπλοκ. Σαφώς και τα 10 λάθη σίγουρα δεν θα άρεσαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Για την ΑΕΚ, 9 στα 18 τρίποντα, 4 στα 11 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 12 rebound, 9 αμυντικά και 3 επιθετικά, 12 ασίστ, 7 λάθη και εδώ ούκο λίκα λάθη και 8 κλεισίματα.

Η Ελλάδα, να πούμε, προχώρησε σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση, καθώς απέκτησε τον Ζαχαρία Βενάκη, είναι 19χρονος αμυντικός, μέχρι πρώτη νοσαλίκη στην Άθενς Καλυθέα. Συνεχίζει στο Super League 2, αλλά σε νησιώτικο στυλ.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δοκίμασε διάφορα σχήματα και σε άμυνα και επίθεση. Σε αυτό το 80-76 φιλικό του Περιστερίου επί της Μικόνου. Περιστέριος, ο Κότσο Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε τους Νίκολς 12 πόντους με ένα τρίποντο, ο Πετράκης Παπαδάκης 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Φίντς 19 πόντους με 4 τρίποντα, υπέροχος ήταν, Νικολάης 4 πόντους, ο Μάκος, ο Καματερός 2 πόντους, Γιουζέλης 11 πόντους με ένα τρίποντο, Άντερσον 6, Πέιν 2 πόντους, Χαλκιαδάκης 13 πόντους, ο Φράιν Τέλ 8 πόντους με 2 τρίποντα. Για τη Μύκονο, ο Κότσο Βασγγέλης Ζιάκος χρησιμοποίησε τους Λαβ 20 πόντους με ένα τρίποντο, Φάιντεμπερκ 13 πόντους, Χάρελ 13 πόντους, Τίγκας 2, Τσάιλντ 8 πόντους, Μουρ 6 πόντους, ο Άμπλμπι 6 πόντους και Καβαδάς 2 πόντους. Άσχημα τα πράγματα λοιπόν για τη Σίτι που κινδυνεύει να καταρρεύσει. Εξ ολοκλήρου να φύγουν παίκτες, να υποβαστεί, να χάσει τίτλους. Είναι η ομάδα που στηρίζω στην Αγγλία, αλλά ποιος κάνει παρατυπίες, παιδιά, σε αυτό δεν συγχωρώ του και τον εαυτό μου. Πρέπει να τιμωρείται. Θα μπει κανείς, οι πολιτικοί δεν τιμωρούνται, εντάξει. Λοιπόν, αποτελέσματα έτσι για να προλάβουμε όλα. Αφρική, κύπελλο Εθνών Αφρικής προκριματικά. 86 λεπτό, Κένια, Ερυθρέα 0-1, 81, Νότια Αφρική, Γουινέα 2-1. Ευρώπη Nations League, κατηγορία Λίπλε 2, 86, η Σλοβενία, Σκωτία 0-0. Αγγλία, πρώτη κατηγορία, αποτελέσματα 45-1. Έχουμε Wycombe με τη Reading 0-0 και η Μπριτς Γουίμπλετον 0-1.

και επίση μεταξύ άλλων Plymouth, Barton και Stockport με την Peterborough στο 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία τη Αγγλία έχουμε 45-2 York με την Gillingham 1-0. Ημίχρονο Bristol Rovers με την Exeter 0-0. 45-2 Newport με την Grisby 0-0. Με το Στανιόμπεν γκολ.

Επίσης έχουμε Ρόδερα με την Κρου, είναι στο 1-1. Σουίντον Άκρικτον στο 1-1. Σλούμπερι με την Κόλτσεστερ και αυτό στο 1-1. 3 στο 1-1. Τραμίνι με την Γόλσορ και αυτά είναι στο 45 συν κάτι. Τραμίνι με την Γόλσορ στο 0-0. Και στο μήχρονο Τσέτσερφιλτ με την Φλίντγουτ με την Ροτσέιλ είναι στο 1-2 και η Τσέντελα με την Τσέτσερφιλτ είναι στο 2-0. Στο κύπελλο Ασίας πρώτη κατηγορία Πακιστάν Ταϊλάνδη 0-4 τελικό αποτέλεσμα και Βιετνάμ Φιλιππίνες στο 90-1-0. Δεν έχει λήξει το μάτς αυτό. Προτάσμα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Τελικά αποτελέσματα: Τζαμάικα, Γουατεμάλα 3-2, Ονδούρα, Σουρινάμ 2-3, Ελ Σαβαδόρ, Μαρτινίκα 3-1. Γρενάδα, Κούβα 0-3, Μπαρμπέιτος, Αγία Λουκία 2-0, Μποναήρ, κόκκινη κάρτα, Άγιος Χριστόφορος και Νέιβις 1-2.

για το Γενικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής με όλα τα στοιχεία και στο 90 συν κάτι έχουμε το όφι και η Φυσιά παραμένει το 1-2.

0: Και πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννη που βρίσκεται στο Περιστέρι για το ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου και τη τρίτη περίοδου βασικά στο Match Basket Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ακούμε και πάλι Γιώργο Ιωάννη για μία ακόμα φορά. Καλησπέρα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Φώτη και φίλοι ακροατές, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. 49-37 ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με ένα τρίποδο και τώρα ο Ντόρσεϊ μετά την άμυνα που βγάλαν οι Ερυθρόλευκοι, ο Γουόρντ από μέση απόσταση για 2 για το 51-37 συν 14 για τους Πειραιώτες. Εξαιρετική μέχρι τώρα εικόνα επιθετικά κατά κάποιο τρόπο του Ολυμπιακού μέχρι την ώρα που είχε κάνει ένα 11-0 η ΑΕΚ, ένα σούτ 3 πόντων από τον Μπάρτλεϊ μειώνει τη διαφορά στους 11 για την ΑΕΚ. 51-40 και ο Μακιντάιρ δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Γουόρντ στην κορυφή της ρακέτας. Έχει την μπάλα. Γουόρντ για τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ πάει μέχρι μέσα. Γουόρντ στη γωνία εκτελεί για 3, το βάζει για το 54-40. Απάντηση με τρίποντο από τον Γουόρντ στο τρίποντο τσάικ. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ έδωσε την μπάλα για λίγο στον Τζόζεφ Μπάρτλεϊ για 3-45 μοίρες, είναι άστοχος, rebound από τον Τάισον Γουόρντ που μπαίνει αρκετά δραστήριος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν έδωσε σωστή πάσα, ωστόσο εντός αγωγικών για τον Ολυμπιακό ούτε γάτο το ζημιά, γιατί οι παίχτες της ΑΕΚ μπερδεύτηκαν, δύο παίχτες μόνοι τους και χάσαν την μπάλα. Χωρίς να τους πιέσει κάποιος, χωρίς να βάλει κάποιος παίχτη του Ολυμπιακού το χέρι του και να τους ζωρίσει.
0: Γι' αυτό και είναι έξαλλος ο Ντράγκα Σάκοντα, σου λέει στα εύκολα πελαγόνια.
1: Με το δίκιο του. Ναι. Με το δίκιο του. Ότι για να είμαστε δίκαιοι με το δίκιο του. Γιατί πήγαν δύο παίχτες τώρα χωρίς πίεση από κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού, ούτε καν ο Βεζένκο που ήταν κοντά δεν τους πίεσε. Βάλαν και οι δύο το χέρι τους, χτύπησαν την μπάλα και η μπάλα από την τελική γραμμή. Είναι για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δείχνει και κακή ψυχολογία, έτσι, όχι μόνο.
1: Δεν θα σου πω κακή ψυχολογία. Κακό ρυθμό, κακή συνεννόηση μεταξύ των παικτών. Ο Ολυμπιακός τώρα που επιτίθεται, ο Ντόντα Χολ βγάζει άμυνα, ο Λεκάβιτσους πάνω του. Ο Φιλιώνης έβαλε σωστά το χέρι του πλέον στην μπάλα, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Παραμένει το συν 14 για τους Πειραιώτες. Βεζένκοφ έδωσε τον Χολ και πάλι και τώρα ο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ στην κορυφή της ρακέτας κάνει τη διείσδυση. Μακιντάιρ σηκώνεται, είναι άστοχος. Πήγε πάνω να παλέψει ο Χολ, δεν τα κατάφερε και ο Μπάρτλεϊ παίρνει το rebound και οργανώνει την επίθεση της Ένωσης. Πήγε για το σκρίνο Ζόζεφ. Εδώ η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Και φωνάζει ο Τάισον Γουόρντ τον Μαρτζόκα να κάνει challenge και ακριβώς αυτό γίνεται. Challenge για την κατοχή. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα, για την ΑΕΚ προσωρινά. Οι διαιτητές έχουν πάει στο replay, δεν έχω κάποιο replay μπροστά μου για να δω τι συμβαίνει. Οπότε τότε αν βλέπεις εσύ κάποιο replay καλύτερα θα ήθελα να με διαφωτίσεις στο συγκεκριμένο replay, γιατί
0: Προσπαθώ και εγώ να δω έτσι το replay, να δούμε.
1: Κοίτα, από την κανονική ροή φάνηκε ότι και ο παίκτης ΑΕΚ έχει βάλει το χέρι του. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Η κατοχή είναι προσωρινά για την ΑΕΚ. Αναμένω να δω τι θα αποφασίσουν, τι θα αποφασίσει η Βάσο Τσαρούχα με Καρπάνο και Αγραφιώτη.
0: Κοίτα, φάνηκε σαν να κολλάει μπάλα στο χέρι, στα χέρια των δύο παιχτών, έτσι. Κόλλησε ουσιαστικά. Τώρα είναι μια δύσκολη φάση, έτσι.
1: Είναι περίεργη φάση, η αλήθεια είναι εντάξει. Τώρα αναμένουμε. Ναι. 54-40 στα 7 και 28, η διαφορά είναι στους 14. Η διαφορά νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο είχε φτάσει και μέχρι και τους 20 πόντους. Ωστόσο η ΑΕΚ έκανε ένα σερί 11-0 και μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά στους 9 πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Μετά βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μπει σχετικά καλά, έχει ξεκινήσει με 8-3. Επιμέρους σκορ, κατοχή για τον Ολυμπιακό δίνουν οι διαιτητές μετά την εξέταση του replay.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η κατοχή και πάλι στην κατοχή στα χέρια του Ολυμπιακού. Στα 7:27 λοιπόν ο Ολυμπιακός τώρα οργανώνει με τον Μακιντάιρ να δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ στην κορυφή της ρακέτας στα 9 μέτρα μέχρι τώρα. Ντόρσεϊ τώρα πλησιάζει το τρίποντα, αλλά δεν μπορεί σωστά, δεν βρήκε χώρο. Βεζένκοφ θα τελειώσει τη φάση με το lay-up. Εξαιρετική κίνηση του Βεζένκοφ. 56-40 για τον Ολυμπιακό στο συν 16 Πειραιώτες. Φιλιώνης εξετάζει επιλογές του. Μπάρτλεϊ δεν μπόρεσε να σπάρει. Ούτε πριν κάνει την προσφύση στον Ντόρσεϊ. Πήγε μέχρι μέσα, κόβεται από τον Χόλ, αλλά υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Από την ομάδα των διαιτητών που το σφυρίζει, στα 5 δευτερόλεπτα έγινε αυτό το φάουλ για την επίθεση της ΑΕΚ. Οπότε έχουμε βολές τώρα για την ένωση με τον Πίνκνεϊ να είναι στην στις βολές. Αστοχή στην πρώτη ο Πίνκνεϊ και τώρα θα εκτελέσει και την δεύτερη. Εκτελεί ευστοχή για να μειώσει 15. 56-41. Ο Ολυμπιακός στους 15, Μακιντάιρ δίνει στο Βεζένκοφ, 45 μοίρες αυτός. Φάουλ κερδίζει στο Βεζένκοφ από τον Πίνκνεϊ. Δεν είναι και εύκολο να μαρκάρεις τον Σάσα Βεζένκοφ στην προκειμένη περίπτωση. Ντόρσεϊ πήρε την μπάλα, θα δώσει τον Γουόρντ, ο οποίος θέλει να περάσει. Έδωσε μια πάσα Ντόρσεϊ τώρα στα 8. Εκτελεί από τα 7,5-8 μέτρα, ευστοχή ο Ντόρσεϊ. Για το 59-41, Τάιλερ Ντόρσεϊ στα 6:20, στους 18 διαφορά για τον Ολυμπιακό. Ο Φιλιώνης πήρε την μπάλα χέρι με χέρι από τον Ζόζεφ. Ο Μπάρτλεϊ έδωσε μια πάσα. Η προσπάθεια της ΑΕΚ τώρα, αν είδα σωστά από τον Νόλε, είναι. Ο Νόλε είναι που πήρε το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ολυμπιακού, τρίτο προσωπικό του Τάισον Γουόρντ. Για την ομάδα του Ολυμπιακού, άστοχος στην πρωτοβολή ο Νόλεϊ.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Μία Μπάρτλεϊ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Έχεις δάπτυξη.

χωρίς ταυτότητες και ντοκουμέντα, χωρίς μια σκόμενα στα κοπλιμέντα. Δεν έχουν όρια και επιφυλάξεις, ούτε κολλάνε σε κοινές διατάξεις.

φορτωμένα όνειρα στις πλάτες και δικαιώματα στις αυταπάτες. Από ένα κόλπο θέλουν να πιαστούν και μες στην τρέλα μας να βολευτούν.

δημόσιος κίνδυνος πάει. Κάθε νύχτα τα ίδια δέσμα και από τείχο σε τείχο. Δύο φιγούρες με ήχο και από τείχο σε τείχο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Για σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Του ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

φωνάξω δυνατά. Τις πιο μεγάλες μου στιγμές τις έζησα μαζί σου. Γιατί εσύ, μονάχα εσύ κατάργησες τη μοναξιά μου. Έδωσες χρώμα στα όνειρά μου. Έγινες φλόγα που σιγοκαίει με στα μάτια μου. Για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σε ένα παρόν θα μπω και σκοτεινό. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τη λύκη σταγαφίνεται. Να υπάρχει για να τον ακούσει.

Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη, η φεγγάρι.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

βρίσκω τα σωστά. Δώρα είναι κλειστά που η καρδιά τα ανοίγει τώρα που έχεις φύγει.

τόσες νύχτες που σου ζέστενα τα χέρια. Στα κρύα δάχτυλα η ανάσα μου καθίσει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καπνός με τόση χαρπερότητα. Αχ, αχα, μια σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.